το δικό μου το καλό πρέπει να εξαφανιστώ. Να πάρω για αποσκευή του έρωτα την αιμονή. Είσαι ένα λάθος φανερό που με πηγαίνει σε κρεμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Στη διπλή γραμμή του κόσμου σ' αγκαλιάζω. Στη διπλή ζωή σου να έχω ουρανό. Μια στιγμή να ζω κι ύστερα να βραδιάζω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν στο διάσημο πάρκο Σαντ-Μαρ μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συνάψει συμφωνία η οποία θα είναι καλή για την Αμερική και θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Ιράν πάντως, η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο έγγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Τώρα, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο με σημαία Γκάμπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλιχθήκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη. Διευρυμένα είναι τα εισοδηματικά όρια για άγαμους στα 39.000 ευρώ με ένα παιδί και για έγαμους για τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές. Εντονή ανησυχία προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από την διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε, ενώ θεάθη πύρινη σφαίρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν συνδέθηκαν απλώς με μια εποχή, αλλά γίναν σχεδόν ο ίδιος ο παλμός της. Και το Stayin' Alive των Bee Gees ίσως είναι ένα από αυτά. Κυκλοφορεί στα τέλη του 1977 μέσα από το soundtrack της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο» και μέσα σε λίγες εβδομάδες μετατρέπεται σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός, το περπάτημα του Τζον Τραβόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και οι χαρακτηριστικές ψηλές φωνές των Bee Gees γίνονται το απόλυτο σύμβολο της disco εποχής. Πίσω όμως από τη γλάμψη της disco, το τραγούδι κρύβει κάτι πιο βαθύ από όσο φαίνεται. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στην πίεση της πόλης, στη μοναξιά και στον σκληρό ρυθμό της καθημερινότητας. Το Stayin' Alive δεν σημαίνει απλώς χορεύω, σημαίνει αντέχω. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο κόσμος βγαίνει κουρασμένος από πολιτικές κρίσεις, οικονομική αβεβαιότητα και την αίσθηση πως το αισιόδοξο κλίμα των προηγούμενων δεκαετιών έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Κι όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η δίσκο μουσική έρχεται σαν μια μεγάλη συλλογική απόδραση. Φώτα, χορός, νυχτερινή ζωή, ρυθμός, σαν μια προσπάθεια να ξεχαστεί για λίγο η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα η χώρα προσπαθεί ακόμη να βρει το βηματισμό της στη μεταπολίτευση, ενώ η νυχτερινή διασκέδαση αλλάζει και αυτή πρόσωπο, ακολουθώντας όλο και περισσότερο τις μουσικές και τις εικόνες που έρχονται από την Αμερική και την Ευρώπη. Το Stayin' Alive έμεινε τελικά κάτι περισσότερο από δίσκο επιτυχία. Έγινε ο ήχος μιας εποχής που ήθελε να χορεύει, ακόμη και όταν γύρω της όλα έμοιαζαν αβέβαια.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε τη διαδρομή αυτής της ήρεμης κυριακάτικης ώρας και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήλθατε. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει, να λάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των συνεχόμενων τίτλων. Θα δούμε περισσότερο τις ιστορίες που μένουν πίσω από την πρώτη εικόνα της είδησης. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που ίσως χάθηκαν μέσα στον μεγάλο όγκο της εβδομάδας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το πρωινό της Κυριακής.

Το ελληνικό καλοκαίρι ήταν για χρόνια συνδεδεμένο με μια γνώριμη εικόνα. Γεμάτα πλοία, νησιά, ταβέρνες, βραδινές έξοδοι και εκείνη την αίσθηση ότι για λίγες ημέρες όλα μπαίνουν στην άκρη. Φέτος όμως για πολλούς οι διακοπές οργανώνονται με μολύβι και χαρτί. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, μόλις ένα στους δύο δηλώνει πως σκοπεύει να κάνει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, ενώ όσοι τελικά ταξιδέψουν επιλέγουν κυρίως πολύ πιο οικονομικές λύσεις. Εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς ή φίλους, ενοικιαζόμενα δωμάτια, λιγότερες ημέρες, κοντινοί προορισμοί και πολύ πιο προσεκτικός υπολογισμός των εξόδων. Η πρωτική Ελλάδα φαίνεται πως κερδίζει έδαφος απέναντι στα νησιά, καθώς το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και εστίασης οδηγεί πολλούς σε πιο συγκρατημένες επιλογές. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το πώς αλλάζει η καθημερινότητα των διακοπών. Ένα στους δύο δηλώνει πως τα μαγειρεύει συστηματικά, ενώ η πλειοψηφία επισκέπτεται σούπερ μάρκετ, φούρνους, μίνι μάρκετ και τοπικά καταστήματα, προσπαθώντας να περιορίσει το κόστος της εστίασης. Και αυτό αλλάζει σταδιακά ακόμη και την εικόνα των τουριστικών περιοχών. Λιγότερα μεγάλα έξοδα, περισσότερη κίνηση σε μικρά τοπικά καταστήματα, σε φούρνους, σε μίνι μάρκετ και αγορές που στηρίζονται πλέον περισσότερα στους ίδιους τους επισκέπτες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν για 4 έως 7 το πολύ ημέρες, ενώ μόλις το 29% κάνει λόγο για διακοπές των 8 έως 14 ημερών. Στην πραγματικότητα δεν μιλάμε απλώς για λιγότερες ημέρες ξεκούρασης, μιλάμε για μια διαφορετική φιλοσοφία διακοπών, λιγότερη υπερβολή, περισσότερος υπολογισμός. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά επειδή προσπαθούν να χωρέσουν την ανάσα του καλοκαιριού μέσα σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και ακριβότερη. Το ελληνικό καλοκαίρι για πολλούς επιστρέφει λόγω προϋπολογισμού σε κάτι μάλλον πιο απλό, σε παρέες, σε αυλές και μπαλκόνια, σε ψώνια από το φούρνο του χωριού, σε φαγητό στο σπίτι και σε μικρές αποδράσεις που μετριούνται πλέον πολύ πιο προσεκτικά.

Και παραμένοντας στο πεδίο του τουρισμού, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η εικόνα ήταν σχεδόν πάντα ίδια. Έλληνες να περνούν τα σύνορα προς την Τουρκία για ψώνια, φθηνότερες αγορές, βόλτες στην Κωνσταντινούπολη ή την Ανδριανούπολη και μια αίσθηση πως εκεί τα χρήματα πιάνουν περισσότερο τόπο. Τώρα όμως η εικόνα μοιάζει να αντιστρέφεται κάπως. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που παρουσιάζει το Euronews, από του αποτελούν και μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μόλις 4 χρόνια, ξεπερνούν πλέον το 1,5 εκατομμύριο ετησίως, και ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Για πολλούς Τούρκους, ειδικά της μεσαίας τάξης, οι διακοπές, το φαγητό και ακόμη και οι αγορές στην Ελλάδα θεωρούνται πλέον πιο προσιτές από ό,τι στην ίδια την Τουρκία. Έτσι πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γεμίζουν όλο και περισσότερο με επισκέπτες από απέναντι. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν έρχονται μόνο για τουρισμό, έρχονται για ψώνια, για εστιατόρια, για μικρές αποδράσεις Σαββατοκύριακου, ακόμη και για βασικά προϊόντα που πλέον στην Τουρκία θεωρούνται ακριβά. Και την ίδια ώρα πολλοί Έλληνες συνεχίζουν φυσικά να επισκέπτονται την Τουρκία, κυρίως για την εμπειρία, για τις βόλτες και την αγορά. Όμως όπως λένε πλέον και οι ίδιοι καταστηματάρχες στην Κωνσταντινούπολη, οι μεγάλες αγορές έχουν περιοριστεί σημαντικά, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ. Και κάπως έτσι η οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές συνήθειες των δύο λαών. Γιατί τα ταξίδια ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία δεν καθορίζονται πια μόνο από την πολιτική ή τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά όλο και περισσότερο από την τιμή του φαγητού, των ξενοδοχείων και του λογαριασμού στο τέλος της ημέρας.

Να πάμε μέχρι την Κίνα και εκεί να δούμε μια παράξενη είδηση που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για μόλις 2 θέσεις βοσκού σε απομακρυσμένο ακρόκτημα στη Μογγολία. Και στην αρχή όλο αυτό μοιάζει σχεδόν παράδοξο. Η δουλειά αφορούσε βοσκή χιλιάδων προβάτων σε περιοχή όπου, όπως έλεγε ο ιδιοκτήτης, μπορεί να μην δεις άνθρωπο για έναν ολόκληρο χρόνο, με θερμοκρασίες που το χειμώνα πέφτουν ακόμη και κάτω από τους μείον 30 βαθμούς. Κι όμως ανάμεσα στους υποψηφίους υπήρχαν εργαζόμενοι γραφείου από τη Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίων, απόφοιτοι πανεπιστημίων και νέοι άνθρωποι που δήλωναν εξαντλημένοι από τη ζωή στις μεγάλες κινέζικες πόλεις. Και όλα αυτά για ένα μισθό περίπου 1.000 ευρώ το μήνα, υψηλότερα ακόμη και από τον μέσο μισθό πολλών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως στην Κίνα. Πολλοί μιλούσαν ανοιχτά για την κουλτούρα του 996, δηλαδή δουλειά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Άλλοι περιέγραφαν εργοστάσια που οι εργαζόμενοι περνούν πάνω από 12 ώρες την ημέρα, κάνοντας την ίδια κίνηση ξανά και ξανά, χωρίς σχεδόν χρόνο ούτε για διάλειμμα. Και κάπως έτσι μια ζωή απομονωμένη ανάμεσα σε χιλιάδες πρόβατα άρχισε να μοιάζει για πολλούς πιο ανθρώπινη από τη ζωή μέσα στις ίδιες τις πόλεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο μισθός της θέσης δεν ήταν το μοναδικό κίνητρο. Η αγγελία υποσχόταν επίσης κάτι που φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Ησυχία και χρόνο. Και την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να αναπνεύσει λίγο πιο αργά. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, αυτής της μικρής είδησης, ότι σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών και τεράστιων πόλεων, εκατοντάδες ή χιλιάδες νέοι άνθρωποι ονειρεύονται όχι μια πιο σύγχρονη ζωή, αλλά μια πιο ήσυχη.

Να ανταποδώσουμε και κάποιες από τις καλημέρες που μας έχετε στείλει. Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από την Πεντέλη, στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην Φούλα από το Παγκράτη, στον Ευγένιο από την Νίκαια, στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Νέο Φάλιρο, στον φίλο τον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε την καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Μια είδηση τώρα από την Ιταλία που προκαλεί τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη συζήτηση γύρω από κάτι που για πολλούς μοιάζει αυτονόητο. Το αν ένα εστιατόριο υποχρεούται να σερβίρει νερό βρύσης στους πελάτες του. Η υπόθεση ξεκίνησε σε ξενοδοχείο στους Δολομίτες όταν μια τουρίστρια ζήτησε κάποιο βράδυ και κάθε βράδυ νερό βρύσης μαζί με το φαγητό της. Το ξενοδοχείο όμως αρνιόταν σταθερά και στη θέση του έφερνε εμφιαλωμένο νερό αξίας περίπου 7 ευρώ. Στην αρχή όλα αυτά έμοιαζαν με μια μικρή καθημερινή διαφωνία ανάμεσα σε πελάτη και εστιατόριο. Μόνο που η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Η γυναίκα προσέφυγε τελικά στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως το νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι ένας πελάτης θα έπρεπε να μπορεί να ζητήσει νερό βρύσης στο τραπέζι του. Μάλιστα ζήτησε αποζημίωση 2.700 ευρώ για οικονομική ζημιά και ψυχική οδύνη, όπως υποστήριξε. Και κάπως έτσι ένα απλό ποτήρι νερό έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας. Η τελική τώρα απόφαση είναι αυτή που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη χώρα. Το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν υπάρχει κανένας νόμος στην Ιταλία που να υποχρεώνει εστιατόρες ή ξενοδόχους να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους και απέρριψε οριστικά την υπόθεση. Για πολλούς εκτός Ιταλίας αυτό ακούγεται σχεδόν αδιανόητο. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το νερό βρύσης στο τραπέζι θεωρείται σχεδόν δεδομένο, μέρος της ίδιας της φιλοξενίας. Στην Ιταλία όμως η κουλτούρα του εμφιαλωμένου νερού παραμένει τόσο ισχυρή ώστε να ζητήσει κανείς δωρεάν νερό αντιμετωπίζεται συχνά σαν παραβίαση της εστιατορικής εθιμοτυπίας. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, ότι πίσω από κάτι τόσο μικρό όσο ένα ποτήρι νερό κρύβονται τελικά πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Η κουλτούρα μιας χώρας, η σχέση με το φαγητό, η έννοια της εξυπηρέτησης, αλλά και το τι θεωρεί κάθε κοινωνία πραγματικά αυτονόητο.

Ανάμεσα στους βιαστικούς ρυθμούς, στις κυλιόμενες σκάλες και στις ανακοινώσεις των σειρμών, κάτι διαφορετικό εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες στον σταθμό του Συντάγματος. Ένα πιάνο, τοποθετημένο μέσα στο χώρο του μετρό και διαθέσιμο για όποιον θέλει να καθίσει για λίγα λεπτά και να παίξει μουσική. Και πολύ γρήγορα οι πρώτες μελωδίες άρχισαν ήδη να ακούγονται ανάμεσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Κάποιοι σταματούν για λίγο, άλλοι τραβούν βίντεο με το κινητό, άλλοι απλώς συνεχίζουν τον δρόμο τους ακούγοντας για μερικά δευτερόλεπτα μουσική, εκεί που συνήθως ακούγονταν μόνο βήματα και σειρμοί. Η ιδέα θυμίζει εικόνες από μεγάλους σταθμούς του εξωτερικού, κυρίως το Παρίσι ή το Λονδίνο, όπου τα δημόσια πιάνα έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε μικρές αυθόρμητες σκηνές μέσα στην πόλη, γιατί το μετρό είναι συνήθως ένας χώρος βιασύνης. Ένας χώρος όπου οι περισσότεροι κοιτούν το ρολόι, μια οθόνη κινητού ή την αποβάθρα περιμένοντας τον επόμενο σειρμό. Και ξαφνικά μέσα σε αυτή τη διαδρομή ακούγεται μουσική. Όχι από ακουστικά ή από κάποιο κατάστημα, αλλά από έναν άγνωστο άνθρωπο που κάθεται για λίγα λεπτά μπροστά σε ένα πιάνο. Για λίγο ο σταθμός του Συντάγματος πάβει να μοιάζει πλέον μόνο με πέρασμα. Γίνεται ένα σημείο που

Με καλημέρες κλείνουμε και αυτό το ημίωρο. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αμερική. Καλή σου μέρα φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που μας στέλνει τη δική της και την ευχαριστούμε και πολύ για τα καλά της λόγια. Συνεχίζουμε, δίνουμε την σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην παρέα μας.

Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστηματών και υπερπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ένα επίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Χωρίς τις αισθήσεις της, αναζήθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πλουτοϊμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία για πλήγμα ντρόν σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, σε μια ώρα όπου η πόλη αρχίζει πλέον να ξυπνά κανονικά, αλλά το πρωινό της Κυριακής κρατά ακόμη κάτι από την ηρεμία της νύχτας. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε ιστορίες που ίσως δεν έγιναν πρώτο θέμα, αλλά βοηθούν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Ιστορίες για ανθρώπους και την κοινωνία, για αλλαγές στην καθημερινότητα και μικρές εικόνες μιας εποχής που μετακινείται συνεχώς. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που ταιριάζουν, όπως πιστεύουμε, σε αυτή τη διαδρομή του Κυριακάτικου πρωινό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο μια διαφορετική συζήτηση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν. Όχι για το ποιος κερδίζει στρατιωτικά, αλλά για το πόσο κοστίζει τελικά αυτή η σύγκρουση μέσα στην ίδια την αμερικανική καθημερινότητα. Αμερικανικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα αλλά και μέσα ενημέρωσης επιχειρούν πλέον να κάνουν έναν διαφορετικό υπολογισμό. Τι θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτά τα δισεκατομμύρια? Μόνο το άμεσο στρατιωτικό κόστος και η έκρηξη στις τιμές ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν ήδη τα 69 δισεκατομμύρια δολάρια. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι συγκρίσεις που προκαλούν αίσθηση στην αμερικανική κοινή γνώμη. Οι ερευνητές υπολογίζουν πως το ποσό αυτό θα αρκούσε για να καλυφθεί ολόκληρο το ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισκευής και εξυγχρονισμού περισσότερων από 10.200 γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα. Θα μπορούσε επίσης να χρηματοδοτήσει την πλήρη ανακατασκευή του Αμερικανικού Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, έργο που εκτιμάται περίπου στα 31 δισεκατομμύρια δολάρια, και ειδικά μετά τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και τα αεροπορικά περιστατικά των τελευταίων ετών. Το ίδιο ποσό ξεπερνά ακόμη και κατά πολύ τα μεγάλα ομοσπονδιακά προγράμματα ηλεκτροκίνησης και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχαν προωθηθεί τα προηγούμενα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν ακόμη πιο εντυπωσιακές συγκρίσεις. Τα σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε πάνω από 2 ετήσιους προϋπολογισμούς του ομοσπονδιακού προγράμματος για φοιτητική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σχεδόν 9 ετήσιους προϋπολογισμούς του προγράμματος που αφορά διατροφική υποστήριξη εκατομμυρίων μητέρων και παιδιών. Και αυτή είναι πλέον μια ακόμη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο πόσο διαρκεί ένας πόλεμος, αλλά τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει μέσα στην ίδια την Αμερική αν αυτά τα δισεκατομμύρια είχαν επενδυθεί σε γέφυρες, αεροδρόμια, υποδομές και κοινωνικά προγράμματα, αντί για μια ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Καλημέρες εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα και στην Καλή που στέλνει μάλιστα και ευχές για σύντομο τέλος του πολέμου, αναφερόμενη πιθανότατα και στην προηγούμενη είδηση που αναφέραμε. Καλή Κυριακή σε όλους.

Πάμε τώρα μέχρι το Βόρειο Βιετνάμ. Εκεί, σε μια καταπράσινη αγροτική περιοχή, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Από τη μια επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που υπόσχεται θέσεις εργασίας, τουρισμό και ανάπτυξη, και από την άλλη, η γη στην οποία έζησαν, καλλιέργησαν και τίμησαν τη μνήμη των προγόνων τους για γενιές ολόκληρες. Η περιοχή πρόκειται να φιλοξενεί σε ένα μεγάλο συγκρότημα, με γήπεδο γκολφ, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, με πολυτελείς κατοικίες, ένα έργο που υλοποιείται από την οικογενειακή εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ το παρουσιάζει ως μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για τις οικονομικές σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους κατοίκους όμως της πόλης του Τσάο Νιν, βρίσκεται στην επαρχία Χονγγιέν, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη. Αφορά και τα οικογενειακά κημητήρια που βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στις καλλιέργειες και τα οποία καλούνται τώρα να μεταφερθούν σε μια άλλη τοποθεσία. Σε πολλά χωριά του Βιετνάμ, οι τόποι ταφής των προγόνων δεν βρίσκονται σε μεγάλα κημητήρια έξω από τον οικισμό, βρίσκονται δίπλα στα χωράφια, στα κτήματα και στα σπίτια των ίδιων των οικογενειών. Σε πολλές περιοχές της Ασίας, οι τόποι ταφής των προγόνων αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από έναν χώρο μνήμης. Είναι ένα κομμάτι της οικογενειακής ταυτότητας και της σχέσης των ανθρώπων με τον τόπο τους. Γι' αυτό και αρκετοί κάτοικοι πλέον αντιδρούν. Όχι επειδή αρνούνται την πρόοδο ή τις επενδύσεις, αλλά επειδή θεωρούν πως ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να αποτιμηθούν μόνο σε χρήματα ή αναπτυξιακούς δείκτες. Περισσότερα από 4.000 νοικοκυριά επηρεάζονται από τις απαλλοτριώσεις. Αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πιέζονται να αποδεχθούν αποζημιώσεις χαμηλότερες από την πραγματική αξία της γης τους. Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις φτάνουν μόλις τα 3 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο αγροτικής γης. Οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει να ολοκληρωθούν αυτές οι απαλλοτριώσεις μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι εξακολουθούν να αρνούνται να εγκαταλείψουν τις εκτάσεις τους, καταγγέλλοντας εκφοβισμό και έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η αξία της γης και των καλλιεργειών τους. Η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο το Βιετνάμ, αφορά και ένα ερώτημα που συναντάται σχεδόν παντού στον κόσμο: πώς ισορροπεί μια κοινωνία ανάμεσα στην ανάπτυξη που υπόσχεται το μέλλον και στη μνήμη που τη συνδέει με το παρελθόν.

Κάποιες φορές η ιστορία δεν επιστρέφει μέσα από βιβλία ή αρχαιολογικές ανακαλύψεις, επιστρέφει μέσα από έναν άνθρωπο. Ή στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από ένα παιδί που περίμενε περισσότερο από έναν αιώνα για να γυρίσει στον τόπο του. Στη Βόρεια Αργεντινή, μια μούμια παιδιού των Ίνκας επέστρεψε αυτές τις ημέρες στην κοινότητα των αυτοχθόνων από την οποία προερχόταν, ύστερα από 119 χρόνια παραμονής σε μουσείο του Buenos Aires. Το λεγόμενο παιδί του Τσανί βρέθηκε το 1905 σε υψόμετρο σχεδόν 5.900 μέτρων στις Άνδης. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως ήταν ηλικίας μόλις 5 έως 7 ετών όταν θυσιάστηκε στο πλαίσιο μιας ιερής τελετής των Ίνκας γνωστή ως Καπακότσα. Για δεκαετίες η μούμια φυλασσόταν στο Εθνογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου του Buenos Aires. Για τους αρχαιολόγους αποτελούσε ένα σπάνιο επιστημονικό έβριμα. Για τους κατοίκους όμως της περιοχής Πούνια ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έβλεπαν ένα έκθεμα, έβλεπαν έναν πρόγονό τους. Ένα παιδί που αποτελούσε μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς τους. Γι' αυτό και επί δεκαετίες ζητούσαν την επιστροφή του. Η παράδοση της μούμιας συνοδεύτηκε από τελετές και παραδοσιακές ιεροτελεστίες, ενώ οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου ζήτησαν δημόσια συγγνώμη για την καθυστέρηση. «Δεν είναι όλα προς όφελος της επιστήμης», δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κοσμήτορας της σχολής που είχε την ευθύνη του μουσείου. Η ιστορία αυτή αγγίζει μια συζήτηση που γίνεται όλο και πιο έντονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποια είναι η θέση των ιερών αντικειμένων στα μουσεία, αν ανήκουν στην επιστήμη ή στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται? Στην Αργεντινή η απάντηση δόθηκε έπειτα από 119 χρόνια και για μια ολόκληρη κοινότητα η επιστροφή ενός παιδιού έγινε ταυτόχρονα επιστροφή μνήμης, ιστορίας και ταυτότητας.

Και αφού κάναμε ένα ταξίδι πάνω από έναν αιώνα πριν, ας πάμε και χιλιάδες χρόνια πριν. Κάτω από τον καυτό ήλιο της Αιγύπτου, η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζα στέκεται εκεί σχεδόν αμετακίνητη εδώ και 4.600 χρόνια. Έχει δει αυτοκρατορίες να ανεβαίνουν και να χάνονται, πολέμους, κατακτήσεις, σεισμούς και ολόκληρες εποχές να περνούν γύρω της. Και συνεχίζει ακόμη να προκαλεί το ίδιο ερώτημα. Πώς κατάφερε να αντέξει τόσο πολύ? Μια νέα επιστημονική μελέτη δίνει τώρα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απάντηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγαλύτερη πυραμίδα της αρχαίας Αιγύπτου φαίνεται πως διαθέτει δομικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν σχεδόν σαν μια φυσική αντισεισμική προστασία. Με την βοήθεια σεισμογράφων, οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις μέσα και γύρω από το μνημείο και διαπίστωσαν πως η κατασκευή αντιδρά στις δονήσεις με εξαιρετικά σταθερό τρόπο παρά το τεράστιο μέγεθος και το βάρος της. Η πολύ πλατιά βάση, η απόλυτη συμμετρία, η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή και η εσωτερική θάλαμη φαίνεται πως βοηθούν σε αυτή τη διάχυση της σεισμικής ενέργειας. Μάλιστα, η ειδική θάλαμη πάνω από τον λεγόμενο θάλαμο του βασιλιά εκτιμάται ότι λειτουργούν σαν ένας φυσικός μηχανισμός απορρόφησης των κραδασμών. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που έχει δεχθεί ισχυρούς σεισμούς ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, με ιστορικές δονήσεις να προκαλούν μεγάλες καταστροφές σε άλλες περιοχές της Αιγύπτου, χωρίς όμως η πυραμίδα να υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι επιστήμονες αποφεύγουν φυσικά να πούν πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν αντισεισμική μηχανική με τη σημερινή τουλάχιστον έννοια. Θεωρούν όμως πως μέσα από εμπειρία, από παρατήρηση και από αμέτρητες δοκιμές κατάφεραν να δημιουργήσουν κατασκευές με μια εντυπωσιακή αντοχή στον χρόνο. Και αυτό είναι τελικά που κάνει και τις πυραμίδες να μοιάζουν ακόμη τόσο επιβλητικές, όχι μόνο το πως χτίστηκαν, αλλά το ότι συνεχίζουν να στέκονται ακόμη εκεί.

Για πολλούς κατοίκους των πόλεων, τα περιστέρια είναι απλώς ένα συνηθισμένο κομμάτι της καθημερινότητας. Άλλοι τα ταΐζουν στις πλατείες, άλλοι τα θεωρούν ενοχλητικά. Για αρκετούς είναι ένα πτηνό που βρίσκεται παντού, αλλά σπάνια τραβά την προσοχή. Μια νέα τώρα επιστημονική έρευνα από την Κύπρο έρχεται να μας κάνει να τα δούμε με λίγο διαφορετικό μάτι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σχέση ανθρώπου και περιστεριού φαίνεται πως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από όσο πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, όχι πριν από μερικούς αιώνες, αλλά πριν από περίπου 3.400 χρόνια, στην εποχή που στην Ανατολική Μεσόγειο άνθιζαν οι μεγάλοι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού. Οι ερευνητές μελέτησαν νοστά πουλιών από έναν σημαντικό αρχαίο οικισμό της Κύπρου και διαπίστωσαν ότι τα περιστέρια δεν ζούσαν απλώς κοντά στους ανθρώπους, τρέφονταν από τις ίδιες πηγές τροφής και μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον διαβίωσης. Με απλά λόγια, άνθρωποι και περιστέρια είχαν ήδη αρχίσει να συνηθίζουν ο ένας την παρουσία του άλλου. Και όχι επειδή κάποιος τα έκλεισε σε κλουβιά ή τα εξημέρωσε βία, αλλά επειδή έβρισκαν τροφή, ασφάλεια και καταφύγιο κοντά στους οικισμούς. Και αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει αρκετά την εικόνα που έχουμε σήμερα για το είδος, γιατί το περιστέρι δεν είναι απλώς ένα πτηνό που κατέκτησε τις πόλεις του σύγχρονου κόσμου, είναι ένας παλιός γείτονας της ανθρώπινης ιστορίας. Ένα πλάσμα που βρέθηκε δίπλα σε λιμάνια, σε αγορές, σε σπίτια και οικισμούς χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν οι σημερινές μεγαλοπόλους. Γι' αυτό και η έρευνα δεν μας λέει μόνο κάτι για τα περιστέρια, μας θυμίζει πόσο παλιές είναι ορισμένες σχέσεις που θεωρούμε δεδομένες και πόσες ιστορίες μπορεί να κρύβονται ακόμη και στα πιο συνηθισμένα πλάσματα που συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο μας.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα και μαζί του κλείνει ακόμη ένας μήνας γεμάτος ειδήσεις, ένταση, εικόνες και γεγονότα που πολλές φορές έτρεχαν πιο γρήγορα από όσο προλαβαίναμε να τα επεξεργαστούμε. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας, κρατώντας συντροφιά ο ένας τον άλλο μέσα από το ραδιόφωνο, με ενημέρωση, με μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στον θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για λίγη ησυχία πριν αρχίσει ξανά ο ρυθμός της νέας εβδομάδας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδέας.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης ενώ προφανώς, αν αποφασίσουν να εμφανιστούν στις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δύο σχήματα και τα δύο δεν θα είναι στον εκλογικό χάρτη.
1: Πάντως, επειδή το λέτε, και το Μέρα 25 σε κάποιες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στη Βουλή και η Πλεύση Ελευθερία σε μία από τις τρεις νέες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στη Βουλή. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, με το αποτύπωμα της συγκεκριμένης στιγμής, και η Νέα Αριστερά.
0: Νομίζω, κύριε Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε, βρισκόμαστε σε μία φάση ανακατατάξεως συνολικά σε αυτό που ονομάζουμε αντιπολίτευση με την ευρία έννοια του όρου, δηλαδή όλα τα κόμματα που κινούνται πλην της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση είτε του κόμματος του κ. Τσίπρα, είτε του κόμματος κ. Καϊσιανού, που είναι πλέον πραγματικότητα, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ανακατατάσσει συνολικά το χώρο, κυρίως το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα συγκεκριμένα δύο κόμματα τα οποία συζητάμε τώρα, τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς ακριβώς θα δημιουργηθούν οι δυναμικές στον χώρο αυτό. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή ανακατάταξη στον χώρο, στο χώρο της κεντροαριστεράς, ναι, ή της αριστεράς.
2: Τώρα, εσύ διανύεται ουσιαστικά και τις πρώτες μέρες από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, κυρίας Καριστιανού, ναι, και του κυρίου Τσίπρα, εσείς έχετε διαμορφωμένη άποψη για τη δυναμική αυτών των δύο σχημάτων?
0: Καταρχήν, σωστά επισημαίνεται ότι μιλάμε για τις πρώτες μέρες, πρώτες ώρες. Άρα προφανώς πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα της δυναμικής, πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αυτά τα δύο κόμματα μετριόντουσαν και πριν δημοσιοποιηθούν οι μετρήσεις, επιτρέψτε μου λίγο αυτό το δόκιμο όρο, είχαμε μια εικόνα, όσοι τις παρακολουθούμε συστηματικά, ότι περίπου έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να περιμένουμε λίγο, να βεβαιωθούμε ότι η τάση αυτή είναι, δηλαδή ότι ο κ. Τσίπρας έχει πιο ισχυρές πιθανότητες να είναι το δεύτερο σχήμα, δηλαδή να μπούμε στο φθινόπωρο που είναι, αν θέλετε, το ξεκίνημα της νέας πολιτικής περίοδου, με τον κ. Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Και το Πασόκ με την κ. Καριστιανού να ανταγωνίζονται για την τρίτη ή τέταρτη θέση. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, θα επιβεβαιωθεί το φθινόπωρο ή θα διαψευστεί. Λέει, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Πάντως, ξέρετε, τώρα με τη δημιουργία αυτών των δύο κομμάτων και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη, βλέποντας για παράδειγμα την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στο ποσοστό που έλεγε ότι ψηφίζει άλλο κόμμα, έχει περιοριστεί, σχεδόν έχει εξανεμιστεί, 1,6%. Αυτό το ποσοστό ήταν υψηλό στις προηγούμενες
1: δημοσκόπησεις. Περίμεναν δηλαδή τα δύο νέα κόμματα, λες?
2: Δεν ξέρω, κάπου έχει απορροφηθεί αυτός ο κόσμος. Αντιθέτως όμως,
0: τα περίμεναν ακριβώς. Θέλω να πω ότι μετριόντουσαν τα δύο κόμματα αυτά, απλά δεν δημοσιοποιούνταν. Οπότε, όταν γινόταν ένας πίνακας για τη δημοσιοποίηση, το ποσοστό αυτό πήγαινε στο άλλο κόμμα. Δεν έπαιρναν τα νούμερα τα οποία, ναι, βλέπουμε σήμερα.
2: Αντιθέτως όμως, βλέπω το ποσοστό των αποφάσεων παραμένει υψηλό. Είναι 17,3. Mm-hmm. Από αυτή τη δεξαμενή, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο ισχυροί μνηστήρες, να το πω έτσι?
0: Καταρχήν είναι πολλοί μνηστήρες. Όπως επίσης μνηστήρας είναι και η αποχή στη δεξαμενή των αποφάσεων του. Δηλαδή δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι κάποιος άνθρωπος, πολιτική βεβαιότητα, ότι κάποιος άνθρωπος σήμερα παραμένει που δηλώνει την αποφάση του, θα αποφασίζει ίσως και να πάει στην κάλπη. Mm. Άρα νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Όλα θα εξαρτηθούν από την πολιτική ατζέντα των εκλογών όταν μπούμε σε αυτή την επίσημη προεκλογική περίοδο. Όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι θα έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογές, γιατί έχουμε ξαναπεί μαζί ότι ό,τι και να λέμε εμείς, ένας άνθρωπος θα πάρει την απόφαση με τα δικά του κριτήρια. Έτσι. Και αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της κεντροαριστεράς φαίνεται να αποκτά έναν πρώτο λόγο. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας, όταν έφυγε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 17-18%. Άρα το ταβάνι, αν μου επιτρέπετε, θεωρητικά του κύριου Τσίπρα είναι σε αυτό το νούμερο. Το οποίο νούμερο, υπενθυμίζω, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να το πλησιάσει ποτέ σε εκλογική μάχη και δεν ήρθε ποτέ επίσημα δεύτερο το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική μάχη. Άρα νομίζω ότι λογικά μιλώντας, οι δυναμικές μεταξύ των δύο χώρων αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του κύριου Τσίπρα.
1: Mm. Είναι υπέρ του κύριου Τσίπρα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ποιοι παράγοντες, τα δύο κόμματα είναι πολύ φρέσκα και τα δύο, έτσι, θα φουσκώσουν, θα ξεφουσκώσουν? Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν αυτή την εξέλιξη?
0: Είμαστε σε μια εποχή έντονα προσωποκεντρική. Δυστυχώς και ευτυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ας το πούμε λίγο καθαρά. Το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι πιο λαμπερό από το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Μιλάω για τα νούμερα τα δημοσκοπικά. Κάνοντας μια ανάγνωση στα δημοσκοπικά νούμερα. Το λαμπερό το εννοώ πολιτικά. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας κόσμος που δίνει ηγετικά χαρακτηριστικά στον κύριο Τσίπρα, που δεν δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη και προφανώς ούτε στην κυρία Χριστιανού. Mm-hmm. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό, αν μεταφερθεί και στα υπόλοιπα στελέχη τα οποία θα εμφανιστούν από το χώρο του κυρίου Τσίπρα με κάποιο τρόπο, νομίζω ότι τότε η πορεία θα είναι προδιαγεγραμμένη για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Ζωντή και Γιάννη? Μου έκανε εντύπωση οι δύο διαφορετικές οπτικές, επικοινωνιακές οπτικές των δύο καινούριων κομμάτων. Ο Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα κατευθείαν, είχε τον εκπρόσωπο τύπου, τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου, τους έριξε στη μάχη. Πώς να πω, δηλαδή εμφανίστηκαν όλοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τοποθετήθηκαν κτλ. Στην αντίπερα όχθη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έκανε την παρουσίαση του κόμματος της κυρία Καριστιανού και από τότε, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, δεν ξέρω αν εμφανίστηκαν ένα ή δύο στελέχη σε κάποιες εκπομπές. Δεν υπάρχει αυτή.
2: Σήμερα, και είναι πολύ προσωποκεντρικό και φαίνεται ότι δεν είναι και οργανωμένο ακόμα.
0: Δεν έχει χαρακτηριστικά κόμματος. Είχαμε πει
1: μαζί. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ήταν τελείως διαφορετικές οι δύο προσεγγίσεις.
0: Ναι, δεν είναι θέμα διαφορετικό. Είναι θέμα πολιτικής αντίληψης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα κίνημα πολιτών, όπως ήταν αυτό που είχε εμπλοκεί η κυρία Καριστιανού, να μετατραπεί σε κόμμα. Δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα στελέχη. Ναι. Ακόμα και η ίδια η κυρία Καριστιανού τις τελευταίες μέρες έχει επιλέξει μια μέθοδο να κάνει βίντεο στο διαδίκτυο για να σχολιάζει τις εξελίξεις. Δεν την έχουμε δει, τουλάχιστον δεν ξέρω αν κάτι έχω χάσει, αλλά δεν νομίζω ότι την έχουμε δει να εμφανίζεται ζωντανά σε κάποια συνέντευξη, να συνομιλεί με κάποιον συνάδελφό σας για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει επιλέξει μια οδό αρκετά ασφαλή για εκείνη, φαντάζομαι, ως ένα συμπέρασμα από την προηγούμενη φάση των εμφανίσεών της που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις πολιτικές θέσεις. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να μην ξέρει τη διαδικασία πώς δημιουργείται ένα κόμμα, ξέρει τις ανάγκες που υπάρχουν για ένα κόμμα, έδειξε προφανέστατα μεγαλύτερη προετοιμασία και μια εμπιστοσύνη σε ανθρώπους, τους οποίους προετοίμαζε εδώ και κάποιο διάστημα.
2: Ναι, βέβαια, έχει και τη μαγιά, έχει και την εμπειρία, έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Η κυρία Καριστιανού, όντως, μόνο social media ό,τι κάνει.
0: Ναι,
2: η ίδια, γιατί είναι πολύ προσωποπαγές αυτή η κίνηση.
0: Αποκλειστικά προσωποπαγές. Δεν υπάρχει. Αν σας ρώταγα, και δεν εννοώ δημοσιογραφικά, αν είσαστε ένας δός πολίτης, να μου πείτε ένα δεύτερο όνομα ανθρώπου από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Όχι, κανείς δεν
0: ξέρει. Θα δυσκολευόσασταν πάρα πολύ.
2: Μα ακόμα και το όνομα αυτού της πρωτοβουλίας έχει το όνομά της δίπλα.
0: Ναι.
1: Συμφωνεί, αλλά όταν οι ίδιοι λένε ότι πάμε για την εξουσία, πρέπει να έχει και μια ομάδα, ένα επιτελείο.
2: Καλά, βασικά πρέπει να έχεις άποψη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα.
0: Κυρίως πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για τη χώρα και όχι ένα ευχολόγιο. Επιτρέψτε να πω, γιατί από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού έχουμε ένα ευχολόγιο. Από το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά θέλω να πω στα θέματα των ευχών. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά πολιτικό πρόγραμμα και πάντως σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά ένα πλαίσιο που μπορεί να σηκώσει ανθρώπους από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριο Στέλιος Ζωντός, καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή δύναμη.
2: Πολλά μηνύματα εδώ για τις παραλίες και την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Εδώ λέει ο Αστέριος, καλημέρα αγαπημένη Δεκατιανή, απαράδεκτο το γεγονός του γυμνισμού σε ελληνικές παραλίες. Να απαγορευτεί, πρόταση Ισπανέα, να απαγορευτεί καθολικά για όλους τους άντρες. Να επιτρέπεται μόνο στις τουρίστριες και ας πάει ξαπλώστρα 50 ευρώ την ώρα, λέει.
1: Ο Δημήτρης... Έλα ρε Αστέρι.
2: Για σένα το λέει αυτό.
1: Τι για μένα το λέει.
2: Ο Δημήτρης, καλημέρα, βουτάω στα βράχια της Πειραϊκής με μυρωδιά από καλαμαράκια. Και δεν πληρώνει και τίποτα εκεί. Ελεύθερη πρόσβαση. Ο Δημήτρης, εκβιαστικό αυτό που κάνουμε τις ξαπλώστρες. Εμ δεν αφήνουν ούτε μισό μέτρο για πετσέτα δικιά σου, εμ σε εκδίνουν. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη φωνάζοντας κάποιο κρατικό φορέα για να δεις αν είναι νόμιμο το να καταλαμβάνουν όλη την παραλία.
1: Νομίζω ότι επειδή πέρυσι έγινε έτσι ένα μεγάλο κυνηγητό σε ό,τι αφορά στην νομιμότητα των beach bar και για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες κτλ. Γι' αυτό φέτος έχει πολύ λιγότερα beach bar στις παραλίες. Γενικότερα και ειδικότερα της Αττικής.
2: Ο Γιώργος από το Far West, με κάθε σεβασμό στη συνακροάτρια, αλλά επειδή ζω Δυτική Ελλάδα, που μας είπε για τις παραλίες γυμνιστών στις παραλίες του Ιωνίου. Εδώ παραλίες γυμνιστών δεν έχουμε. Από την Ιγουμενίτσα ως το Μπίργο άντε να είναι καμιά δεκαριά. Αντιθέτως έχουμε πολλές επισκέπτριες από Ιταλία που πολλές συνηθίζουν να κάνουν ηλιοθεραπεία τόπλες.
1: Το τόπλες δεν είναι γυμνισμός.
2: Λέει εδώ, ναι, το τόπλες λέει δεν είναι γυμνισμός. Κατά τα άλλα, η γκρίνια είναι πολύ πιο ενοχλητική από το τόπλες, που είναι θεσπέσιο, κατά τον Γιώργο. Οπότε μην γκρινιάζετε και ξεκινήστε γυμναστήριο, να μπορείτε να κάνετε και εσείς τόπλες και να μην ζηλεύετε. Καλημέρες. Καλά, τόπλες κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι, έτσι.
2: Τον Γιώργο, δε, σιγά το
1: ο Κώστας έχει ωραίο μήνυμα. Έχω κάνει, λέει, καυγά στη Χαλκιδική στο beach bar που λες. Πάνε εκεί, λέει, Βαλκάνοι. Και κάποια βλαχαδερά που νομίζουν ότι είναι VIP και που νομίζουν, λέει, ότι είναι VIP και οι εργαζόμενοι έχουν ύφος υπεροπτικό. Τα βλέπεις, λέει, και γελάς. Καλημέρα από το Όσλο, Κώστας.
2: Ναι, έχει κάτι τέτοια εκεί πέρα.
1: Εντάξει, είναι και είναι και οι φιγουρατζίδες και στην παραλία. Είναι και στην παραλία και τους φιγουρατζίδες. Τους έχεις δει τους φιγουρατζίδες?
2: Εντάξει, Γιώργο, και εμείς το κάναμε παλιά.
1: Εντάξει,
2: παλιά. Βάζαμε λαδάκι και παίρναμε τη ρακέτα και κομπανιόμασταν.
1: με το μαγιό, το πιταράκι, πώς το λέγανε. Α, πιταράς, πιταράκι. Ναι. Τυροπιτάκι, πώς το λέγανε το μαγιό.
2: Τυροπιτάκι.
1: Τυροπιτάκι. Τώρα βερμούδα.
2: Το σπίντο, το μαύρο.
1: Τώρα βερμούδα, ξάπλα γυαλί. Ε?
2: Και δύο νούμερα μεγαλύτερη βερμούδα.
1: Καλά, δύο νούμερα. Και μόλις μπαίνει μπει στη θάλασσα, τεντώνεσαι και όλα. Ρουφιέσαι και λίγο να σώσει ό,τι σώζεται.
2: Πέρσα, τα έχει προλάβει τα σπίντο, τα μαγιό.
1: Λέει και τις μάρκες.
2: Τι εσύ, αφού τα αυτά φοράγαμε.
1: Με ειρωνεύτηκε χθες η άλλη μέσα μου. Λέει, βάζεις και μαγιό, μου λέει, σπιντό. Όχι, της λέω, δεν βάζω. Γιατί έχω το γνώδι σε αυτόν. Αν δεν το είχα, θα βάζα. Πάμε, τι θες, διαφημίσεις? Γιατί θα αρχίσουμε τα σόκιν τώρα. Λοιπόν, έλα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου.

0: οριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
4: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
3: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεματών εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ ζήτησε αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο με σημαία Αγκάμπιας που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνέχεια αρμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα στα στενά του Ορμούς. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε τυλίχθηκε στις φλόγες. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδέ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: τηλεφωνική δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Λέω και το δικό μου όνομα γιατί τρως το κουλούρι και δεν θέλω να.
1: Κουλουράκι δεν το χάνω. Μπορώ να ζω μόνο με κουλούρι.
0: Ωραία. Πάρε το χρόνο σου. Κοίταξε, εδώ είμαστε μια φιλική προς όλους τους ανθρώπους εκπομπή. Οπότε πάρε το χρόνο σου, φάει το κουλούρι σου και εδώ είμαστε. Λοιπόν, πας τώρα, λέμε για τις παραλίες. Έτσι, σήμερα νομίζω στο σύνολό του πληθυσμός θα κατέβει μια βόλτα μέχρι τις παραλίες. Πρόσεξε να δεις πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν που δεν μπορείς να τους φανταστείς. Πας να κάθεσαι κάπου με τη χαρά. Και έρχεται μια υπέροχη, μια καλονή να κάτσει δίπλα σου, έτσι.
1: Γιατί ειδικά σε μένα δίπλα.
0: Σε μένα ρε παιδί μου, αλλά λέμε για σένα τώρα. Άσε με μένα. Λέμε για σένα τώρα. Λοιπόν, της λες, περνάει, ξέρω εγώ, πάει να κάτσει, ρίχνεις το βλέμμα σου. Πρόσεξε, άκουσε με, δεν κάνεις τίποτα, απλά ρίχνεις το βλέμμα σου. Έχεις μπλέξει. Έχεις μπλέξει. Την πρώτη επίθεση θα τη δεχτείς από τη χαρά. Είναι ναι. Δεδομένο αυτό. Σου πει τι κοίτας.
1: Ναι, αφού με κοίταξε πρώτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα σου πει τι κοιτάς. Εσύ εκεί τι θα απαντήσεις. Ρε χαρά δεν κοιτάω, εντάξει, εκεί μου πέρασε κάποιος άνθρωπος, γύρισα να δω τι γίνεται. Αυτό είναι το λιγότερο όμως. Το άλλο ποιο είναι. Να σου πει η καλονή, περιορίζεις το ζωτικό μου χώρο. Γιατί το ξέρεις ότι πλέον είναι και ποινικό αδίκημα. Σου λέει, άμα η άλλη αισθανθεί δυσάρεστα, μπορεί να σε κυνηγήσει νομικά.
1: Πώς συμβαίνουν όλα αυτά στην παραλία.
0: Μπες και ψάξε την είδηση. Λέει, κοίταζε ένας μία στην παραλία. Και του είπε ότι τη περιορίζει το ζωτικό χώρο.
1: Άμα κάνω την κοίταγε επίμονα, προφανώς. Θα ενοχλήθηκε.
0: Συγγνώμη, παλιά όταν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε φλερτ με μια κοπέλα και μας φλερτάρε μια κοπέλα, εγκυταζόμασταν. Τι μπαίναμε στο Facebook να δούμε, να πατήσουμε τοποθεσία, να δούμε ποιο είναι στην παραλία, να κάνουμε έτοιμα φιλίας. Πώς γινόταν το
1: φλερτ. Πού θες να καταλήξεις τώρα.
0: Ότι είναι επικίνδυνη η παραλία για πολλούς λόγους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως επικίνδυνο είναι να μιλάς και στο τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο, ή να, μάλλον να ξύσεις τα αυτί σου. Και να νομίζουν οι κάμερες AI ότι μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύεις με την παραλία. Άλλο πράγμα.
0: Έχουν αλλάξει καιροί. Μείνε σε αυτό.
1: Έχουν
0: την
1: αλλάξει τώρα
0: κι
1: εσύ. Τώρα με τις κάμερες είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Εδώ εμείς, εσύ και εγώ,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε μερίδιο ευθύνης,
0: ναι.
1: Διαφημίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο τις καινούργιες κάμερες. AI, τις έξυπνες κάμερες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπουν, αύριο μπαίνουν, να τα σημεία, αυτό θα κάνουν, εκείνο θα κάνουν, θα μπει τάξη στο χάος. Θα εφαρμοστεί ο κώδικας, θα πιάνει αυτούς με τα κόκκινα, αυτούς που φοράνε ζώνη, αυτούς που μιλάνε στο κινητό, αυτοί που ξύνονται που λες εσύ κτλ.
0: Μπήκανε νομίζω.
1: Ναι, μπήκανε.
0: Δεν μπήκανε.
1: Θα μπουνε.
0: Θα μπουνε, γιατί είναι Γιάννη, αφού ήταν να μπουνε.
1: Γιατί άμα τις διαφημίζει τόσο πολύ, καήκανε στην προθέρμανση κι αυτές.
0: Δεν μπήκανε.
1: Όχι, δεν θα μπουνε.
0: Δεν θα μπουνε.
1: Δεν θα μπουνε. Δεν θα μπουνε. Ο κείμενος λογοθέτης είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας και θα σου δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό που πολυδιαφήμιζες.
0: Κύριε λογοθέτη, πέρυσι τέτοια εποχή λέγαμε ότι περιμένουμε τον άλλο μήνα και τον άλλο μήνα. Τι έχει γίνει.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχήν θα συμφωνήσω. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι πιο επικίνδυνο αυτό που περιγράφεται με την παραλία από το να σε πιάσει η κάμερα.
0: Τα βλέπεις.
2: Γιατί εκείνο κρατάει πολύ. Τώρα η κάμερα εντάξει. Θα φάει. Τώρα το άλλο δεν ξέρει που θα καταλήξει.
1: Το πληρώνει μια ζωή.
2: Εσύ το πληρώνει ακριβώ. Λοιπόν, όντω τώρα πάμε στο ζήτημα με τι κάμερε. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα γιατί ακούνε τι μπήκε, τι δεν μπήκε. Αυτό λοιπόν τώρα που αναφέρεται, αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς, είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα μπαίνανε στους δρόμους με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι θα ολοκληρωνόταν το σύστημα. Τι έχει μπει όμως, έτσι, να ξεκινήσουμε από το τι έχει μπει για να βάλουμε λίγο μια τάξη. Έχουν μπει 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Με κάποια παραπονάκια, κάποιες ενστάσεις, ίσως κάποια μικρά λάθη, αλλά φεύγουν παραβάσεις. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Και αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί και πάρα πολλές κάμερες από την περιφέρεια Αττικής στο έργο των 388 καμερών που γράφουν για το κόκκινο. Οι οποίες θα παραδοθούν όλες και οι 388 τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
0: Πόσες έχουν μπει μέχρι στιγμής από αυτές τις 488, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό το λέμε 4
2: χρόνια. Από τις 388 έχουν μπει περίπου 150.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μέσα. Και τις βλέπουμε αυτές, έτσι. Το βλέπουμε στην πράξη παραλιακή, Βουλιαγμένη, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, σε πάρα πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο.
2: Αυτές οι χερμόνια είναι αυτές που είναι ακριβώς πίσω από το φανάρι. Αυτές είναι, δηλαδή, τις έχουμε εντοπίσει όσο οδηγούμε στον δρόμο, τις βλέπουμε και λέμε εδώ υπάρχει κάμερα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτές όμως δεν είναι έξυπνες κάμερες, καταγράφουν μόνο το κόκκινο. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις χίλιες, όπου εκεί έγινε ένας διαγωνισμός, μάλλον ξεκίνησε, σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε. Και είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που περιλαμβάνει και το σύστημα διαχείρισης των παραβάσεων. Δηλαδή και το λογισμικό πρόγραμμα που θα κουμπώνουν όλες οι υπόλοιπες
0: κάμερες. Γιατί κατέβηκε όμως.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γίνανε τρεις προδικαστικές προσφυγές από ενδιαφερόμενους, από άλλες εταιρείες που είχαν νόμιμο συμφέρον για φωτογραφικές διατάξεις.
1: Αυτό που γίνεται πάντα, μόλις
2: διαγωνισμό. Το διαγωνισμό. Το θέμα δεν είναι ότι γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το οποίο μάλιστα έχει την τεχνογνωσία, γιατί σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχει και το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου. Έτσι, ένα κορυφαίο, ας πούμε, τμήμα, ένα όργανο το οποίο διαφημίστηκε πάρα πολύ. Και επομένως έχουμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί κατέβηκε, βγαίνει ένας διαγωνισμός. Λέμε, OK, σηκώνεται στον αέρα και όταν υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Παστεργίου, το κατεβάζει. Και δίνει εντολή και λέει να τον ξαναμαζέψουμε.
0: Τώρα, συγγνώμη τώρα εδώ, σε αυτό που λέτε υπάρχουν δύο ζητήματα. Καταρχάς, αν έγινε με φωτογραφικές διατάξεις για να ευνοηθεί κάποιος, είναι ένα ζήτημα. Αν δεν έγινε με φωτογραφικές διατάξεις και τρεις εταιρείες πάνε να μπλοκάρουν το έργο ενδεχομένως για να προσπαθήσουν σε δεύτερο χρόνο να πάρουν αυτές το διαγωνισμό ή για να πιέσουν ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο για να πάρουν ένα μερίδιο από την πίτα. Και αυτό είναι ζήτημα, διότι εάν αποδειχτεί ότι δεν ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός, καθυστερεί ένα έργο που είναι προς όφελος των πολιτών, έτσι δεν είναι?
2: Να το εξηγήσουμε λίγο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, αν ένας διαγωνισμός έχει τέτοιου είδους διατάξεις, είχε κάποιες διατάξεις, έλεγε ας πούμε ότι η κάμερα πρέπει να είναι 4 κιλά. Εδώ, ας πούμε, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Δηλαδή, αν είναι 4,5 κιλά η κάμερα, τι πειράζει. Απλά φτιάχνει τη βάση της κάμερας να μπορεί να αντέξει 5 κιλά, 6 κτλ. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι θέλω μια κάμερα που να είναι 4,1 κιλά. Θέλω να καίει, να έχει αυτή την κατανάλωση. Θέλω, δηλαδή, την φωτογραφίζεις και μάλιστα οι προδικαστικές μιλάνε για συγκεκριμένα μοντέλα. Αλλά αυτό δεν το εξετάζει μόνο αυτός που κάνει την προσφυγή. Αυτό πηγαίνει στην ΕΑΔΙΣΥ, στην ειδική αρχή που εξετάζει τις προδικαστικές προσφυγές. Και εκεί βγαίνει ένα πόρισμα. Εδώ λοιπόν όμως τι έγινε. Με το που γίνανε οι ενστάσεις, ο ίδιος ο υπουργός έδωσε εντολή να κατέβει διαγωνισμός.
1: Ναι. Πριν πάει στον ελεγκτή, ας πούμε, στον τελικό ελεγκτή.
2: Ναι, ναι, πριν φτάσει, δηλαδή θεώρησε μάλλον ο υπουργός ότι είναι βάσιμες αυτές οι ενστάσεις που γίνανε και κατέβασε τον διαγωνισμό.
1: Ωραία, πρακτικά βέβαια. Τώρα τι θα γίνει, τι θα ξαναβγεί στον αέρα διαγωνισμός.
2: Το θέμα είναι ότι. Τώρα δεν είναι στον αέρα. Τώρα έχει κατέβει, θα γίνουν οι διορθώσεις και θα ξανανεύει στον αέρα.
1: Μετά από ένα χρόνο, δηλαδή, όλα αυτά πάλι, από την αρχή.
2: Όχι μετά από ένα χρόνο. Θα ανέβει άμεσα. Απλά πρέπει
1: όχι,
2: να ανέβει.
1: Για να ολοκληρωθεί,
2: λέει. Διαδικασίες, να δοθούν προσφορές, τεχνικές, οικονομικές, να οριστεί ανάδοχος, να πάρει στο ελεκτικό συνέδριο. Έχει μια διαδικασία. Οπότε σίγουρα, ναι, για να δούμε τις κάμερες.
1: Μετά τις εκλογές.
2: Αυτές τις χίλιες. Mm. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Και άμα έχουμε και εκλογές, θα παγώσουν όλες οι διαδικασίες.
2: Χάθηκε πολύτιμο χρόνο. Και εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί βέβαια κάποιοι πανηγυρίζουν και λένε: ωραία, δεν θα μπουν οι κάμερες. Ωραία, πολλές κάμερες. Έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Τα μηχίλιες. Όμως νομίζω ότι όποιος οδηγεί συνετά στον δρόμο και τηρεί τον κώδικα, τις θέλει τις κάμερες.
1: Καλά.
2: Θέλει να μπουν.
1: Μα δεν το συζητάμε.
2: Ναι, συγγνώμη, ξέχασα κάτι πολύ βασικό. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ο διαγωνισμός, είχε πρόβλημα ο διαγωνισμός, είναι ότι τι θα γινότανε. Από τα 88 αυτά εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα το πληρώναν οι ίδιοι παραβάτες οδηγοί. Δηλαδή, θα μπαίνανε οι κάμερες στον δρόμο, δίνει ένα ποσό το Υπουργείο, πληρώνεται ένα ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος αποπληρώνεται από τα ίδια τα έσοδα των παραβάσεων.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ΔΙΤ δηλαδή. Απλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή λες στον πολίτη σου: βάζω την κάμερα στον δρόμο και την πληρώνεις κάθε φορά που θα περνάς με κόκκινο, κάθε φορά που θα τρέχεις. Κάθε φορά λοιπόν αυτό το ποσό θα πηγαίνει στον ανάδοχο μέχρι να συμπληρωθούν τα 88 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα θα πηγαίνει στο κράτος. Αυτό ήταν ένα θεματάκι το οποίο και αυτό δημιούργησε συζήτηση.
1: Οι άλλες οι κάμερες που λέμε, αυτές οι 15, πόσες είναι, 20 έξυπνες, γιατί έχει δημιουργηθεί ζήτημα με πολλές από τις παραβάσεις που έχουν διαπιστώσει?
2: Αυτό, έχουν ακουστεί πολλά παράπονα για το κινητό τηλέφωνο. Ότι όντως, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ότι οι κάμερες οι οποίες καταγράφουν το κινητό κάνουν λάθη. Γιατί μπορεί κάποιος να κρατάει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, κάποιος να πίνει ένα νερό, κάποιος να ξύσει το αυτί του. Και αυτό να το καταγράψει σαν παράβαση. Εκεί λοιπόν έχουμε τις περισσότερες ενστάσεις. Και κάποιες άλλες ενστάσεις γίνονται στο κόκκινο, γιατί μπορεί η κυκλοφορία να ρυθμίζεται από τροχονόμο, και εδώ να επισημάνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο της τροχιάς. Έχουμε δει τους τροχονόμους πλέον στον δρόμο, βλέπετε και το πρωί και το μεσημέρι.
1: Σε όλες αιχμής είναι
2: ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
1: Σημεία, ναι.
2: Εκεί λοιπόν η κάμερα δεν αναγνωρίζει ότι ο τροχονόμος είναι στον δρόμο και μπορεί να στείλει παράβαση.
0: Μάλιστα.
1: Και το λοιπόν, δίκιο σου πώς το βρίσκεις εσύ τώρα, αν έχεις πέσει σε αυτή την ιστορία?
2: Το δίκιο με ένσταση σίγουρα η τροχιά γνωρίζει ότι υπάρχει τροχονόμος εκείνη την ώρα και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Οπότε σε τέτοια περίπτωση που γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά η ένσταση, μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη, αναγνωρίζεται. Λες, ναι, υπήρχε τροχονόμος, μου έκανε σήμα, δεν πέρασε ποτέ με κόκκινο.
1: Ναι, φοράς μαύρο μπλουζάκι και η ζώνη ασφαλείας είναι μαύρη. Και σε τραβάει φωτογραφία και επειδή είναι μαύρο το μπλουζάκι, μαύρη ζώνη, δεν βλέπει τη ζώνη. Και σου στέλνει παράβαση. Πώς αποδεικνύεις εσύ ότι φορά ζώνη?
2: Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό που λέτε είναι δύσκολο. Επιστρέψω σε αυτό που έλεγε ο Γρηγοριάδης, είναι πώς αποδεικνύεις τη γυναίκα σου ότι δεν κοίταξε την καλονή.
1: Αυτό να πούμε.
2: Να πάμε στο
0: αγάπη μου, τη λες, αγάπη μου, είναι δυνατόν, τη λες. Να έχω εσένα δίπλα μου και να κοιτάω άλλη γυναίκα. Απλά πέρναγε κάποιος και ένα. Έπεσε έτσι το μάτι μου. Αρχίζει μετά και βάζει και τα κλάματα και τελειώνει το παλιγύρι και σώζεσαι. Γιάννη μου, κοίταξε, καμιά φορά θα κάνεις και πράγματα που δεν είναι σωστά. Πουλείς και λίγο παπά. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Αφού κοίταξες, βάλει τα κλάματα.
2: Τότε αυτό θα πεις και στην τροχιά. Θα πεις, είναι δυνατόν να κινούμε χωρίς ζώνη?
0: Άμπραβο.
2: Φοράω πάντα τη ζώνη μου, που είμαι ένας δομοταγής πολίτης, οπότε με την ίδια λογική.
0: Σας παρακαλώ, κύριε Τροχόνομε, είναι δυνατόν εγώ?
1: Καμία σωτηρία.
0: Ο Γιώργος.
2: Εγώ οπότε και για να πούμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες παραβάσεις για τη ζώνη που έχουν δοθεί στην Αττική Οδό, έτσι, όχι μέσα στο κέντρο της πόλης, όχι μέσα στενά, σε ένα αυτοκινητόδρομο. Οι περισσότερες παραβάσεις στην Αττική Οδό, το τελευταίο εξάμηνο, έχουν για ζώνη έχουν κοπεί στην Αττική Οδό.
0: Τώρα εντάξει, να σας πω κάτι. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα μέτρα. Βεβαίως να μειωθεί η παραβατικότητα. Αν φτιάχναμε και κανένα δρόμο, αν ρυθμίζαμε και λίγο την κυκλοφορία, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Λοιπόν,
2: τη ρυθμίζουμε, το είπαμε.
0: Ναι,
2: εδώ,
0: τη ρυθμίζουμε.
2: Αυτό άλλαξε.
0: Γι' αυτό κάνουμε κανένα εξάρι ώρες να φτάσουμε από το Χίλτον εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που είχαμε.
2: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Παναγιώτης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Με πάρα πολλούς επισκέπτες που ετοιμάζεται για το ξακουστό πανηγύρι. Ακόμα το κράτος εντωμεταξύ, λέει ο Λάζαρος, δεν έχει ανεβάσει το μαϊκό στη νέα μίσθωση των παραλίων για μεγάλο μέρος από αυτές. Βέβαια και πέρσι που το έκανε, μήπως έγινε, λέει, και κανένας έλεγχος στις καταγγελίες, αναρωτιέται. Ο Γιώργος. Παιδιά, καλημέρα. Πάνε πολλά χρόνια. Είχαμε πάει Χαλκιδική. Νομίζω παραλία Καβουρότρυπες. Είχε πολλούς γυμνιστές, λέει. Κάποια στιγμή, λέει, ανεβαίνει ένα ζευγάρι ξένων και όπως ερχόταν προς το μέρος μας, έμεινα άναυδος, τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλοι και συμμαθητές. Ευχόμαστε και σήμερα καλή επιτυχία στο Διονύση μας, στους αγώνες κολύμβησης, στη βουλιαγμένη με αγάπη Κώστας. Καλή επιτυχία στον Διονύση. Να τα πάει τέλεια.
1: Ωραία, υπέροχα.
0: Λοιπόν, ναι, να μην ξεχάσουμε να κάνουμε μια σημαντική αναφορά. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 τον μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Υπέροχα. Σήμερα γίνεται και μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία ξεκινήσει βέβαια από 27 Μαΐου και ολοκληρώνεται 5 Ιουνίου. Εμείς το κάναμε εραστεχνικά στα νιάτα μας, στα μπιλιαρδάδικα. Τώρα είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Μπιλιάρδου.
1: Μπιλιάρδου με τεράστιους αθλητές.
0: Α, υπέροχα.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο κύριος Αρτινόπουλος είναι υπεύθυνος τεχνικής επιτροπής για τη διοργάνωση των πανελληνίων αγώνων μπιλιάρδου. Είναι στην παρέα μας, έτσι, να μας πει περισσότερα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτούς τους πολύ ωραίους αγώνες.
3: Λοιπόν, από όπως είπατε και εσείς, όπως προλογίσατε, από τις 27 του μηνός έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μπιλιάρδου, το οποίο διεξάγεται στην αίθουσα Μίλτος Κουντουράς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτό το πρωτάθλημα παίρνουν μέρος, όπως και εσείς προλογίσατε, πάρα πολύ καλοί Έλληνες αθλητές, μάλλον οι καλύτεροι, αφού θα βγουν όλοι οι πρωταθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, και συμμετέχει ένας παγκόσμιος πρωταθλητής Έλληνας και φυσικά 3-4 Έλληνες που έχουν πάρει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσκαλούν όλους τους θεατές να περάσουν καθημερινά από την αίθουσα από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ, να δουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια σε όλα τα στυλ του ελληνικού μπιλιάρδου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για πείτε μας σε τι στυλ τώρα. Εμείς παίζαμε γαλλικό, το λέγαμε τότε, και ρώσικο. Γαλλικό και ρώσικο.
3: Το γαλλικό είναι το είδος του μπιλιάρδου αυτό, το οποίο παίζεται με τρεις μπάλες. Και το αμερικάνικο είναι το είδος του μπιλιάρδου που παίζεται με πολλές μπάλες και έχει τις τρύπες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτές τις μέρες λοιπόν έχουμε τους τελικούς του γαλλικού μπιλιάρδου, το οποίο παίζεται σε όλα τα στυλ, γιατί έχει πολλά στυλ. Εσείς ξέρετε το ρώσικο, το οποίο είναι ένα στυλ το οποίο δεν πολύ παίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Το ρώσικο ήταν με τις τέσσερις μπάλες, καλά.
3: Ήταν με τέσσερις μπάλες, πολύ καλά τα λέτε.
0: Με το γαλλικό είχαμε και το τρίσποντο.
3: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μεσουρανεί και στην Ελλάδα και παγκοσμίως το τρίσποντο μπιλιάρδο, οι τρίσποντες λεγόμενες, που για να δώσουμε, να βάλουμε έτσι και τον κόσμο λίγο να καταλάβει, είναι υποχρέωση του παίχτη πριν βρει και τις δύο μπάλες, η δική του να κάνει μίνιμουμ τρεις σπόντες. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο στυλ. Φυσικά υπάρχει το στυλ του ελευθέρου, αυτό που παίζατε και εσείς παλιά, που ελεύθερα με τη μία μπάλα χτύπαγε στις άλλες δύο. Υπάρχει το στυλ του κάδρου, το οποίο είναι ένα σχεδιασμό στον μπιλιάρδο που καδράρεται τον μπιλιάρδο και παίζουν οι παίχτες, και υπάρχει και η σπόντα. Σε όλα αυτά τα αθλήματα έχουμε αθλητές κάτω από 25, έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδες, έχουμε άντρες και έχουμε και το αμερικάνικο, το οποίο φέτος θα κάνει μια πολύ ωραία επίδειξη.
1: Υπέροχα. Εμείς στα νιάτα μας παίζαμε, γιατί ήταν και της μόδας.
0: Μα τότε υπήρχαν τα μπιλιαρδάδικα που τα λέγαμε, και τα σφαιριστήρια που είχαν μέσα και μπιλιάρδο.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τα σφαιριστήρια, για να βοηθήσουμε έτσι τον κόσμο να μπει λίγο στο παιχνίδι, είναι ότι λεγόντουσαν έτσι γιατί το μπιλιάρδο πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρείται αρχαιοελληνικό άθλημα, να ξέρετε. Η πρώτη φορά λοιπόν που παίχτηκε το μπιλιάρδο στην Ελλάδα ήταν από τις λεγόμενες αριφόρους που βρισκόντουσαν στην Ακρόπολη των Αθηνών και παίζανε ένα παιχνίδι σαν το σημερινό μπιλιάρδο στο χώμα, και λεγόταν ο χώρος σφαιρίστρα. Εξού και αργότερα τα σφαιριστήρια ή τα μπιλιαρδάδικα. Σήμερα λοιπόν έχουμε αθλητικούς χώρους, όλες οι αίθουσες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα και είναι γύρω στις 18 με 20 σε όλη την Ελλάδα, παίζουν το αθλητικό μπιλιάρδο, έχουν αθλητές, έχουν συλλόγους, είμαστε υπό τη σκέπη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γίνεται υπό την αιγίδα του κυρίου Σιβησίδη στην Ελλάδα, που είναι ίσως από τους μεγαλύτερους στον κόσμο κατασκευαστές μπιλιάρδου.
0: Μάλιστα.
3: Και έχει το όνομά του.
1: Υπέροχα. Και εμάς η αγωνία μας τότε όταν παίζαμε, και η αγωνία όχι μόνο δική μας, και του υπεύθυνου, ήταν να μην σκίσουμε την τζόχα. Και σου φώναζε όλος από απέναντι. Βάλε λίγο τεμπεσίρι.
3: Τώρα οι τσόχες είναι πάρα πολύ καλές, είναι ακριβές βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σκεστούν ακόμα και από κάποιον που ξεκινάει να μάθει μπιλιάρδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κύριε Αρτινόπουλο, να πάνε όλα καλά, έτσι, για να τα απολαύσει ο κόσμος.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
0: Μας θυμίζετε και τα παιδικά μας χρόνια.
1: Ωραία.
3: Βεβαίως. Καλημέρα να είστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτό παίζαμε. Τα ηλεκτρονικά.
0: Φλιπεράκια.
1: Και darts.
0: Και φλιπεράκια.
1: Και βελάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πω.
1: Ναι. Εσύ έπαιζες και λαστιχάκι στη γειτονιά.
0: Κάποτε ήμασταν.
1: Δεν έπαιζες λαστιχάκι.
0: Και λαστιχάκι έπαιζα με την αδερφή μου. Πώς δεν έπαιζα. Και φυσικά και έπαιζα. Λοιπόν, έλα. Πάμε να φύγουμε τώρα. Τι θες.
1: Θα φάμε, ρε, τι βιάζεσαι.
0: Πήγε και 54.
1: Βλέπεις εδώ πέρα. Ο κόσμος πάει παραλία. Βλέπεις τι γίνεται. Χαμός γίνεται.
0: Πού θα πάει, ρε Γιάννη, ο κόσμος σήμερα. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχουμε. Τι θα κάτσει να κάνει. Θα κάτσει μέσα στο σπίτι. Μαγκούφης.
1: Χάλια,
0: ναι. Θα πάει τη βόλτα, θα περάσει ωραία. Θα κάνει τον μπαλάκι του, θα φάει το ψαράκι του. Θα δώσει 300 ευρώ, θα γυρίσει σπίτι του. Για χαλαρά λέμε τώρα, έτσι. Δεν λέμε για την παραλία που πας εσύ στην Καλκιδική με τον άλλο που βγαίνει με το κουστούμι.
1: 300 ευρώ για μπάνιο.
0: Κοίτα, άμα το συνδυάζει με φαγητό. Δηλαδή, πας στην, άμα είσαι large, πας στην παραλία, νοικιάζεις ξαπλώστρα ομπρέλα.
1: Κάθομαι πάρεις... στο σπίτι, έχει και ηλιακό, έχει και ζεστό νερό, τη μηδέν έξοδα.
0: Μπαλκόνι, ε. Μπαλκόνι.
1: Πήγαινε εσύ τώρα εδώ πέρα και άμα φτάσεις, σφύρα μου κλέφτηκα.
0: Άστο, σήμερα δεν είναι. Ξεκίνα. Για να κατέβεις.
1: Και να βρεις να παρκάρεις και να βγάλεις και τα αυτά από το πορπαγκάζ και να τα βάλεις στην παραλία και μετά να τα μαζέψεις ξανά και να γυρίζεις με όλους αυτούς πίσω. Αυτό είναι ταλαιπώρια, δεν είναι μπάνιο.
0: Με το λεωφορείο. Α, πας με το λεωφορείο, θα δώσει ένα 60, θα κάνεις μια βουτιά, σηκώθεις να φύγεις. Τελείωσε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και άμα έχεις και.
1: Τώρα που το λες, πλάκα-πλάκα, έχει πολύ κίνηση το τραμ. Το τραμ εδώ το παραλιακό, η γραμμή παραλιακή, που πάει σε όλες τις παραλίες εδώ.
0: Καλέ, ναι, και να δεις τι γίνεται από τα πιτσιρίκια που τελειώνουν τις Πανελλήνιες και με το που τελειώνουν, βουτάνε την παρέα και φεύγουν κάτω για θάλασσα. Και βλέπεις σε μια στάση 70 πιτσιρίκια, ναι, ναι. Σε μια στάση 100 πιτσιρίκια και πάνε για μπάνιο. Εντάξει, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Εντάξει, τελευταία
1: να
0: μέρα του Μάη.
1: Και να περάσει και όμορφα, εννοείται δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εμείς δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι παραίτσα, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Λοιπόν, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη τη ζωή σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9:40 στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις στο νούμερο 14.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Με την επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίθυνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Παράλληλα, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόν, το οποίο υποστηρίζουν ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα της χώρας για εχθρική αποστολή. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, είχαν προηγηθεί περισσότερες από 20 προειδοποιήσεις πριν Αμερικανικό αεροσκάφος πλήξει το μηχανοστάσιο με πύραυλο. Το πλοίο με σημαία αγκάπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνεγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα, στα στενά του ορμού, στην ώρα που το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εξετάσει νομοσχέδιο για τη διαχείριση του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι Ιρανικής κατασκευής. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές, δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο Νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατέλαβε στρατηγικό φρούριο στο Νότιο Λίβανο, ενώ ανέφερε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια νοτανατολικά της Ιερά Πετράς. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που σήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμψάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε, ενώ θεάθη πύρινη σφαίρα. Στην Άγκυρα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες και συμμετείχαν στην πορεία που οργάνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, στηρίζοντας τον ηγέτη της Οσγούρ Οζέλ, ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση. Ο Κιλιτστάρογλου, ο οποίος ουσιαστικά επανήλθε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία για πρώτη φορά μετά την απόφαση της 21ης Μαΐου και δεσμεύτηκε να εξηγιάνει το κόμμα από τη διαφθορά, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν δήμους που διοικούνται από το κόμμα. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόν σε κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, η άνεμοι πνεύμα το δυτική 2 με 4 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνεύουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
12: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
13: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
12: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
14: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
15: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη εκπομπή, την παράθεση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 χρόνων από την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Ο οδηγός μας είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, είναι οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας βιβλίων. Εγώ τώρα παίρνω ως αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων», με υπότιτλο «Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις στο διάστημα 1821-1932», για να αφηγηθεί ο κ. Ζαμπακίδης και ευκαιρία να συζητήσουμε την οικονομική ιστορία της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπακίδη.
16: Καλημέρα.
15: Έχουμε μείνει στον Ναύαρχο Κόχραν.
16: Ναι. Ο Ναύαρχος Κόχραν μπλέκεται στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί η Ελληνική Επανάσταση φιλορροεί. Ο Ιμπραήμ είναι στην Πελοπόννησο. Και μπλέκεται.
15: Ισοπεδών την
16: Πελοπόννησο. Ναι.
15: Παραλίγο, αν δεν επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις, πιθανότατα θα είχαμε Αιγυπτίους στην Πελοπόννησο και Μωραΐτες στην Αίγυπτο.
16: Αυτός ήταν και ο στόχος ούτως ή άλλως στην Πρέμ. Επίσης, εγώ τοποθετώ μεγάλη σημασία στην ήττα τους στους Μήλους, έξω από τον Άφλιο, από τον Υψηλάντη. Νομίζω ότι αυτό τον σταμάτησε αρκετά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι στερεωτική ιστορία το θέμα μας σήμερα. Ο Ναύαρχος Κόχραν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίπλοκος, να το πω απλά. Στους Ναπολεόντιους πολέμους έχει φοβερό όνομα. Το λένε ο λύκος της θάλασσας. Οι Γάλλοι τον σέβονται πάρα πολύ. Αλλά μπλέκεται σε μια χρηματιστηριακή απάτη σαν αυτές που συζητήσαμε στο προηγούμενο μας επεισόδιο. Ποια είναι αυτή? Ότι κατηγορείται ότι έχει βγάλει μια ψευδή πληροφόρηση ότι ο Ναπολέοντας έχει πεθάνει, ξέροντας ότι αυτό θα φέρει ανάταση στον πληθυσμό και θα ανέβουν οι μετοχές στο χρηματιστήριο για να πουλήσει τις μετοχές του όταν είναι ψηλά. Και όταν αποκαλυφθεί ότι ο Ναπολέοντας δεν έχει πεθάνει, αυτός θα έχει ήδη βγάλει τα λεφτά του. Αυτό το αμαυρώνει τη φήμη του και βρίσκεται έξω ουσιαστικά από το βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας.
15: Αυτό βέβαια, για να το συνδέουμε λίγο και με την βασική σας παρατήρηση περί της εκπαιδεύσεως στα οικονομικά θέματα, στην προσέγγιση που κάνατε για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, όλη αυτή η ιστορία του Κόχραν μας θυμίζει και τους λύκους της Wall Street, βέβαια, αλλά ναι. Αυτό θα παιχτεί αργότερα σε μεταγενέστερα χρόνια, μεταγενέστερο αιώνα μάλλον.
16: 100%. Η σύνδεση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στενή. Ο Κόχραν στη Λατινική Αμερική βρίσκεται επικεφαλής του ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Τέλος πάντων, πετυχαίνει και εκεί πέρα ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει γυρίσει στην Ευρώπη ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να γίνει ναύαρχος και των Ελλήνων. Στην Ελλάδα όμως δεν πετυχαίνει πολλά. Δηλαδή, λίγο στο μυαλό μου θυμίζει κάτι παίχτες μπάσκετ που έρχονται από το NBA για να συνταξιοδοτηθούν. Οι νίκες του είναι ελάχιστες, έχει κάτι φαρονικά σχέδιο ότι θα επιτεθεί στην Αλεξάνδρεια. Παίρνει ένα υπέροχο ποσό, 60.000 λιρών, το οποίο είναι περισσότερο από το κόστος του να κατασκευαστεί η καρτερία που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά, το ατμόπλιο. Το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι θέλει να βάλει σε πράξη τα σχέδιά του και τις ιδέες του για το πώς πρέπει να φτιάχνονται οι καινούργιες μηχανές των ατμόπλιων. Οπότε κάπου ο Γκάλαουεϊ, που δεν έχει αναγκαστικά συμφέρον να βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση και έχει συμφέρον να υπερκοστολογήσει τους Έλληνες. Κάπου τα σχέδια του Κόχραν, τα πλοία που βγαίνουν από τον Τάμεση, βυθίζονται στον Τάμεση. Ο ακαταμάχητος που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά βυθίζεται μέσα στον Τάμεση.
15: Είναι τίτλος πλοίου.
16: Ναι, είναι τίτλος πλοίου που το βρίσκω αρκετά αστείο. Ένα άλλο πλοίο βυθίζεται λίγο έξω από τον Τάμεση, ένα τρίτο φτάνει στην Ελλάδα, αλλά είναι τόσο αργά που πρακτικά δεν χρησιμοποιείται. Οι Έλληνες όμως έχουν παρόμοια προβλήματα και στην Αμερική. Και εδώ πέρα δείχνει και πάλι την ίδια αφέλεια των Ελλήνων να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί η Ελλάδα την εποχή εκείνη μόνο ανεπτυγμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, στα συμβολέα τους. Και στο πώς μπορούν να κερδοσκοπήσουν εναντίον τους. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι στη ΣΥΠΑ οι Έλληνες θα αγοράσουν δύο φρεγάτες και κάποια μικρότερα πλοία. Φρεγάτες είναι τεράστια πλοία.
15: Από το ίδιο ποσό του δεύτερου δανείου.
16: Από το ίδιο ποσό συν μερικά έξτρα ποσά που έχουν μαζευτεί. Θα αγοράσουν αυτές τις δύο φρεγάτες, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη δύναμη ισχύως του ελληνικού ναυτικού, αλλά και πάλι τα συμβόλαια δεν έχουν τίποτα μέσα. Δεν έχουν τους τύπους των πλοίων, δεν έχουν ημερομηνίες παράδοσης, δεν έχουν τελικές τιμές και οι Έλληνες φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν και ένα νόμο που χρησιμοποιούν από πάνω σαν δαμόκλειο σπάθη οι Αμερικάνοι, που είναι ότι με βάση τον νόμο της Αμερικής δεν μπορούν οι ΗΠΑ να δώσουν πλοία ή οποιοδήποτε πολεμικό υλικό σε κάποιον που πολεμάει μια άλλη χώρα με την οποία ήδη δεν είναι σε πόλεμο. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, από τη στιγμή που η ΗΠΑ και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σε ειρήνη, δεν μπορούν να δώσουν τα πλοία στην Ελλάδα που πολεμάνε τους Οθωμανούς.
15: Αυτό όμως δεν το ξέρουν οι Έλληνες.
16: Αυτό δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Δεν το έχουν ψάξει.
15: Οι οποίοι όμως οι Αμερικανοί δέχονται να πληρωθούν για να κατασκευάσουν πλοία.
16: Ναι. Εμένα η δουλειά μου είναι να το κατασκευάσω. Ναι. Τώρα, αν δεν σε αφήσει
15: δεν εξηγούν όμως ότι ξέρεις αυτό που θα κατασκευάζεις, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσεις.
16: Όχι. Γίνε κράτος, το δώσω μετά. Φέρε ειρήνη με τους Οθωμανούς και βλέπουμε. Τελικά παίρνουμε ένα πλοίο, παίρνουμε τη φρεγάτα Ελλάς που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά έχει την τραγική κατάληξη ότι πυρπολείται, βυθίζεται από το Μιαούλι στη συγκρούση του με τον Καποδίστρια. Και εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ
15: αυτό
16: χρήμα.
15: Είναι ένα όνειδος, είναι ίσως το μελανότερο σημείο του εμφυλίου στην ιστορία του σπαραγμού στα χρόνια τα επαναστατικά, όταν ο ίδιος ο αγωνιστής πυρπολεί ο ίδιος το ελληνικό στόλο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν.
16: Ναι, και όχι απλά ένας αγωνιστής, αλλά ένας άνθρωπος.
15: Ο κορυφαίος.
16: Ναι, ο κορυφαίος ίσως θαλασσοπόρος μας ή ναύαρχός μας την περίοδο εκείνη που έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Και ο ίδιος ο Μιαούλης λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη στιγμή ντροπή μου μετά.
15: Για να καταλάβουμε πού οδηγούν τους ανθρώπους τα πάθη τους. Γιατί αυτή η επί της ουσίας είναι ο πόλεμος του εγώ τους. Δηλαδή αυτοί είναι μεγάλες προσωπικότητες του εθνικού αγώνα, του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά κυριαρχημένοι από το εγώ τους φτάνουν σε ακραία πράγματα τα οποία είναι απολύτως ντροπιαστικά. Απολύτως.
16: Ναι. Και ο Καποδίστριας με όλα τα θετικά του δεν ήταν πάντα και ο πιο συμφιλειωτικός άνθρωπος.
15: Ναι, ναι. να λειτουργήσει με έναν συμβιβασμό, ας πούμε, απέναντί του.
16: Ναι, δεν είχε πάντα την τέχνη του εφικτού.
15: Ναι.
16: Γίνονται και πολλά δικαστικές διαμάχες με την Αμερική.
15: Ναι, αναφέρεστε στον χρήματα, Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, ο οποίος πάει να το διευθετήσει το πράγμα με τους Αμερικανούς.
16: Ναι, ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος είναι ένας Έλληνας τραπεζίτης, είναι πολιτικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν σίγουρα κατηγορήθηκε άδικα για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρήματος. Αυτό γράφει η ιστορία. Πώς πάει στην Αμερική, προσπαθεί να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί, καταλήγει στα δικαστήρια, όπου η Ελλάδα χάνει τη δίκη, αλλά οι αμερικάνικες εφημερίδες περιόδου γράφουν ότι ο Αμερικάνος δικαστής έχει δωροδοκηθεί, το οποίο δημιουργεί και μια πίεση στην κοινή γνώμη, η οποία έχει γίνει αρκετά φιλελληνική εκείνη την περίοδο. Υπάρχει και η ιστορία τόσο πανός κοριτσιού της Μιχάλβη, η οποία έχει πάει σκλάβα, απελευθερώνεται και πάει στην Αμερική. Και όταν πεθαίνει, γιατί είχε καταπονηθεί το σώμα της, αυτό δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση στους Αμερικάνους. Και μέσα από και αυτό καταλήγει τελικά να γίνεται μια συμφωνία ότι θα φτιαχτούν δύο φρεγάτες. Τη μία την παίρνει το Αμερικάνικο ναυτικό, την άλλη την παίρνει η Ελλάδα και είναι η Ελλάς. Γιατί χρεοκοπεί η Ελλάδα? Νομίζω ότι με όλα αυτά είναι και σχετικά προφανές. Τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν κιόλας βέβαια την περίοδο εκείνη, για αναπτυξιακό λόγο.
15: Η χρεοκοπία έρχεται το 1827.
16: Ναι. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα λάφυρα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα δάνεια και δεν τα είχαμε ξοδέψει εμφυλίους, ίσως να μην είχαμε χρεοκοπήσει. Αλλά ούτως ή άλλως συνθήκες ήταν πολύ πολύ δύσκολες. Το 27 ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο, η Ελλάδα είναι ένα σύνολο από ερείπια, φτώχεια και πείνα, ταμείο πρακτικά δεν υπάρχει και οπότε οι Έλληνες δεν έχουν κανέναν τρόπο να πληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Οπότε η Ελλάδα χρεοκοπεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα βγαίνει εκτός αγορών. Άρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται. Δεν θεωρείται αξιόχρεη, δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να τη δανείσει.
15: Το ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί θα το δούμε στις ημέρες μας.
16: Δηλαδή
15: θα το ζήσουμε και εμείς. Η Ελλάδα το έχει ζήσει αρκετές φορές. Αυτή την περιγραφή θα κάνετε. Αλλά ταυτοχρόνως θα το ζήσουμε και εμείς τώρα στην χρεοκοπία του 2010. Αυτή την αδυναμία του κράτους να δανειστεί.
16: Ναι. Στις πολύ πιο σύγχρονες δομές, όταν τα ελληνικά ομόλογα, γιατί ομόλογα είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι, μετατράπηκαν σε junk, όπως όρισαν οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
15: Σε σκουπίδια δηλαδή.
16: Σε σκουπίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πιστοληπτική ικανότητα. Λίγο πολύ. Τώρα, επίσης παγώνουν και τα εθνικά κτήματα, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Έλληνες ακτήμονες, οι επαναστάτες, οι αγωνιστές, οι οποίοι περίμεναν ότι θα έπαιρναν κάποιο κτήμα όταν τελείωνε ο πόλεμος, δεν παίρνουν. Οπότε η φτώχεια αυξάνεται ακόμα περισσότερο και αυτή η κατάσταση χρονίζει. Γιατί έρχονται οι επόμενες κυβερνήσεις, θεωρητικά δέχονται ότι εμείς έχουμε την πολιτική, ηθική, εθνική υποχρέωση να καλύψουμε αυτό το χρέος που χρωστάμε, τα δάνεια, αλλά πρακτικά δεν μπορούμε. Ταυτόχρονα οι ομολογιούχοι πιέζουν τις κυβερνήσεις τους, αλλά δεν βρίσκουν και ιδιαίτερη συμπόνια. Πρώτον, γιατί ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση. Είδαμε τα χαρακτηριστικά των δανείων. Και οπότε οι κυβερνήσεις λένε: κοίτα, κερδοσκόπησες, πήρες ένα τεράστιο ρίσκο. Οκ, δεν σου βγήκε, αλλά τι περιμένεις από μένα? Αν μη τι άλλο, αρχίζουν σιγά σιγά να δίνονται και καινούργια δάνεια στην Ελλάδα. Επί Γεωργίου. Βασιλικά δάνεια πλέον. Οπότε.
15: Μπορεί αυτά, ναι, αλλά αυτά μπορεί να θεωρηθούν και μια πρίκα, ας πούμε.
16: Πρίκα είναι ουσιαστικά.
15: Ναι, αλλά ναι. Αφήστε τα να τα δούμε και αυτά.
16: Είναι ελθέτω χρόνο.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Γιατί τώρα, είναι αρκετά μετά.
15: Αρκετά μετά. Ας μείνουμε λοιπόν στην πρώτη χρεοκοπία.
17: Πώς λοιπόν μπορεί να αποπληρώσει η Ελλάδα αυτά τα δύο δάνεια? Είναι επί της ουσίας είναι 2.800.000 λίρες, αν τα ενώσουμε στην ονομαστική τους αξία. Η πραγματική είναι άλλο.
16: Ναι, δεν είναι ακριβώς, γιατί κάποια από τα χρήματα του δεύτερου δανείου έχουν καλύψει το πρώτο δάνειο. Αλλά συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο ποσό που η Ελλάδα δεν έχει. Και δεν θα αποκτήσει. Γιατί συνεχίζει να έχει και ελληματικούς προϋπολογισμούς σε μεγάλο βαθμό.
17: Άρα η χρεοκοπία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που σε λίγο θα παρέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και με την παρέμβασή τους θα συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και ο Καποδίστριας θα παρακαλάει αργότερα για ένα δάνειο που δεν θα το δίνουν, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση ενός κράτους το οποίο ξεκινάει ελληματικό.
16: Τελείως ελληματικό. Ναι. Το ταμείο είναι άδειο όταν έρχεται το Καποδίστρια.
17: Ναι. Αναφέρεστε στην συμφωνία του Αγίου Στεφάνου του 1877. Τι γίνεται με αυτήν, γιατί την συνδέεται με την εποχή που περιγράφουμε τώρα, ενώ το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα?
16: Γιατί είναι εκείνη η περίοδος που επιτέλους υπάρχει και η θέληση να διευθετηθούν αυτά τα δάνεια. Και να εξίσου γιατί. Ο Καποδίστριας, ο Όθωνας και ο Γεώργιος έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, διακανονισμός με τους ομολογιούχους. Ο ένας θέλει περισσότερα από όσο ο άλλος είναι διατεθειμένος να δώσει, να το πούμε απλά. Με τη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου δημιουργείται η Μεγάλη Βουλγαρία. Έστω και για λίγο, γιατί τελικά επεμβαίνουν μεγάλες δυνάμεις, αλλά πάλι δημιουργείται μια ισχυρή Βουλγαρία. Έχουμε τη δημιουργία της Σερβίας, της Ρουμανίας. Οπότε και οι Έλληνες βλέπουν ότι αρχίζουν τα Βαλκάνια να χωρίζονται, να μοιράζεται η πίτα. Και η μεγάλη ιδέα λέει ότι εμάς η δουλειά μας σαν Έλληνες, που η μεγάλη ιδέα είναι και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, εμάς σαν Έλληνες η δουλειά μας είναι όσο μπορούμε να φέρουμε περιοχές με αλύτρωτο ελληνισμό και να τις εντάξουμε στο ελληνικό κράτος. Άρα πρέπει να περιορίσουμε όλους τους παράγοντες που μειώνουν τη δικιά μας διαπραγματευτική θέση. Όπως τον χρωστάμε. Γίνονται λοιπόν εδώ πέρα πολύ πιο έντονες διαπραγματεύσεις και καταλήγει το ελληνικό κράτος σε μια συμφωνία η οποία είναι ότι οι ομολογιούχοι χάνουν όλα τους τα ομόλογα, αλλά θα τους δοθούν καινούρια αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων λιρών. Πάλι με 5% με 3 δεκαετίες χρόνο εξόφλησης. Και εδώ βλέπουμε κάτι που αρχίζει να συνδέεται με τα ελληνικά δάνεια και στη συνέχεια με δέσμευση πλουτοπαραγωγικών πόρων. Συγκεκριμένα δεσμεύονται τα χαρτόσημα, που είναι ένα ανελαστικό έσοδο, γιατί όλα την περίοδο εκείνη χρειάζονταν χαρτόσημο, τελωνιακά έσοδα.
17: Τι νόημα έχει το χαρτόσημο, τι κάνει το χαρτόσημο?
16: Το χαρτόσημο, το οποίο δεν το πολύ έχουμε στις μέρες μας, είναι ένα χαρτί, μια στάμπα που ουσιαστικά θέτει ότι κάτι είναι επίσημο. Θέλεις να πάρεις ένα δημόσιο έγγραφο. Αν δεν έχει χαρτόσημο, δεν είναι επίσημο. Άρα, πληρώνεις για κάθε δημόσιο έγγραφο. Ένα προϊόν θες να το πουλήσεις στην αγορά. Θέλει χαρτόσημο, μια υπηρεσία, ο συμβολιογράφος. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα έσοδο ανελαστικό. Ανεβαίνει η οικονομία, πέφτει η οικονομία, λίγο πολύ τα χαρτόσημα τα ίδια θα είναι. Οπότε αυτό βολεύει τους ξένους. Σε μια Ελλάδα που βλέπουν κιόλας ότι έχει τεράστια οικονομικά σκαμπανεβάσματα. Και αυτή λίγο πολύ είναι η ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας.
17: Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Η Ελλάδα του Καποδίστρια σε πρώτη φάση. Θα έρθει μετά Όθωνα, αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτά τα 3 χρόνια που ο Καποδίστριας προσπαθεί να συγκροτήσει έναν κρατικό μηχανισμό.
16: Ναι.
17: Να φτιάξει αυτό που λέμε το δημόσιο.
16: Αυτό που λέει η Βάνα Μπουσέ, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα, είναι ότι ο Καποδίστριας φέρνει μια υποτυπώδη κανονικότητα και είναι ο πρώτος που ουσιαστικά κάνει κάποια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Και για μένα, αν τολμάω να κάνω ένα συμπέρασμα, εδώ πρέπει να βλέπουμε 2 πράγματα. Ο Καποδίστριας έχει 3 χρόνια, όπως λέτε, που τα βλέπουμε τώρα και λέμε, μα μόνο 3 χρόνια. Και πράγματι είναι λίγα για όλα αυτά που θα πούμε ότι προσπάθησε. Αλλά 3 χρόνια σταθερής διακυβέρνησης ενός πολιτικού δεν θα ξαναδεί η Ελλάδα για 50 χρόνια. Το οποίο μας δείχνει ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό πλάνο, χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, μαζί με έναν οραματιστή πολιτικό, γιατί η αντιβασιλεία που είχε κάποια χρόνια μόνο οραματιστές δεν ήταν, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται ο συνδυασμός. Τι κάνει λοιπόν ο Καποδίστριας? Έρχεται σε μια Ελλάδα.
17: Να τον προφέρουμε έτσι όπως τον μ' αρέσει που τον γράφετε, που τον σημειώνετε. Είναι ο Κόντε Τζιοβάνι Αντώνιο Καποδίστρια. Καποδίστρια. Που μας βγάζει το Καποδίστρια.
16: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ γνωστός για τους Έλληνες, που τον αντιμετωπίζουν λίγο σαν σωτήρα, που ομολογουμένως είναι μια φήμη που έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. αλλά βρίσκει μια Ελλάδα όπως την περιγράψατε και πριν. Ερυπωμένη, εξαθλιωμένο το λαό, φτώχεια, πείνα. Ο ίδιος είναι πολύ ολιγαρκής, πολύ δουλευταράς και έχει και την εμπειρία και το όραμα και τη θέληση να φτιάξει ένα κράτος από την αρχή, να το αναγεννήσει. Σε αυτά τα τρία χρόνια λοιπόν κάνει πολλές κινήσεις, θα μείνω στις πιο οικονομικές του.
17: Πριν πάτε παρακάτω, γιατί αφού το είπα έτσι, το κάποτε Ιστρία, να εξηγήσουμε ότι είναι από το ακροτήριο της Ιστρία, δηλαδή είμαστε στην Κροατία. Έτσι, ναι. Είναι η πόλη Σκόπερ της Κροατίας, από όπου μάλλον δεν είναι Κροατία, εκεί είναι Σλοβενία για την ακρίβεια, είναι Σλοβενία. Είναι το κομμάτι της Σλοβενίας που βγαίνει στην Αδριατική.
16: Ναι, που έχει να κάνει και με το παρελθόν της οικογένειας, ναι. Αν και ο ίδιος είναι στη χρυσή βίβλο των Ευγενών της Κέρκυρας.
17: Ναι. Προφανώς ξεκινάει από εκεί η οικογένεια και θα μετικήσει αργότερα στην Κέρκυρα.
16: Στην Κέρκυρα.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, πηγαίνοντας τα οικονομικά προσπάθησε να κάνει. Βλέπουμε ότι έχει κινήσεις και έχει βραχυπρόθεσμα για να αυξήσει τα έσοδα, να μειώσει τα έξοδα, να φτιάξει κάποιες κρατικές δομές και μακροχρόνια για να προετοιμάσει το κράτος για τη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Καταρχάς παλεύει να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Αυξάνει τις ποινές για διεφθαρμένους υπαλλήλους, που και ο υπάλληλος θα λειτουργήσει ανάλογα και με το πλαίσιο. Αν ξέρει ότι μπορεί να κλέψει χωρίς να έχει οποιαδήποτε απειλή, χωρίς ποινή, τότε αυξάνει την πιθανότητα να κλέψει. Και αυτή η προσπάθεια του να μειώσει τη φοροδιαφυγή τον φέρνει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση με τους πρόκριτους, με τους οποίους είναι ούδος και άλλο σε σύγκρουση, γιατί είναι αυταρχικός ο Καποδίστριας στη διαχείρισή του. Με τον Καποδίστρια μάλιστα να λέει ότι 25 άνθρωποι φθείρουν την Ελλάδα ενώντας τους Έλληνες πρόκριτους. Ταυτόχρονα προσπαθεί να χειριστεί ένα άμεσο πρόβλημα της περίοδου, που είναι ότι στην Ελλάδα τότε, κάτι που εμάς μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, υπάρχουν πολλά νομίσματα τα οποία όλα λειτουργούν νόμιμα. Μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις πολλά διαφορετικά νομίσματα. Αλλά αυτά τα νομίσματα δεν έχουν ξεκάθαρες ισοτιμίες. Οπότε και ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Παλεύει να φτιάξει ένα νόμισμα ξεχωριστό, το Φίνικα, που δεν θα μακρημερεύσει, γιατί η αντιβασιλεία μετά θα φτιάξει τη δραχμή. Ταυτόχρονα φτιάχνει την πρώτη τράπεζα, το οποίο δείχνει και το πόσο οργανωμένο σχέδιο είχε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια χώρα η οποία πεινάει, αλλά προσπαθεί να φτιάξει ένα τραπεζικό σύστημα για να έρθουν επενδύσεις στη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Φτιάχνει την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα το 1941, που όμως έχει μικρό αποθεματικό. Κυρίως έχει χρήματα που έχει βάλει ο ίδιος, που έχει βάλει ο μεγάλος φιλέλληνας και φίλος του Καποδίστρια, ο Εϊνάρδος, ο οποίος βοηθάει την Ελλάδα σε πάρα πολλές στιγμές της.
17: Ο Ελβετός Εϊνάρδος.
16: Ο Εϊνάρδος μετά, όπως είπαμε, θα βοηθήσει και συνέχεια, αλλά τα χρήματα που έχει βάλει δεν φτάνουν. Το ελληνικό κράτος έχει τεράστιες οικονομικές ανάγκες και αυτή η τράπεζα χρεοκοπεί. Αλλά επίσης ο Καποδίστρας βλέπει ξεκάθαρα από την αρχή την ανάγκη της ενίσχυσης και του ορθολογισμού της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή, ξέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράξει πολλά και έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχει σταφίδα, έχει μαστίχα, έχει ελιές, έχει φουγγάρια. Αλλά αυτά δεν παράγονται με τρόπο που να φέρνουν υψηλή ποσότητα παραγωγής και δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι ούτε τα λιμάνια για να ξαχθούν σε μεγάλο βαθμό επίσης. Και φέρνει επίσης και τη διάσημη πατάτα, έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει τα τεχνικά μέσα.
17: Αυτός ο αστικός μύθος ισχύει?
16: Δεν ξέρω.
17: Για τον... ότι την πρώτη, αλλά δεν την ακούμπησε κανείς, και μόλις έβαλε στρατιώτη πήγαν και την κλέψανε.
16: Τον έχω βρει.
17: Ή απλώς αναπαράγει στερεοτυπικά πράγματα για την συμπεριφορά των Ελλήνων.
16: Μάλλον παράγει στερεότυπα. Η ίδια ιστορία ακούγεται και για άλλες χώρες. Αλλά τον έχω βρει, τον έχω βρει. Τώρα, αν μπορώ να τον πιστέψω, ακούγεται ακριβώς ο ίδιος και για άλλες χώρες τόσο πολύ, που δημιουργεί ένα ερώτημα. Όπως και να έχει πάντως, έφερε και την πατάτα, που είναι ένα προϊόν το οποίο ήξερε ότι μπορεί να ταΐσει πολύ κόσμο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή και αυτό ήταν στοχευμένο. Φτιάχνει και το αγροκήπιο στο Ναύπλιο, που είναι η πρώτη προσπάθεια για μια, αν θέλετε, ανώτερη αγροτική σχολή, για να αποκτήσουν οι Έλληνες τεχνικές γνώσεις. Οπότε το σύνολο της προσπάθειάς του είναι η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη των εσόδων, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και με όλα αυτά φυσικά η καταπολέμηση της ληστείας, που ήταν μεγάλο πρόβλημα για την περίοδο.
17: Η θαλπορή των ορφανών.
16: Η θαλπορή των ορφανών.
17: Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα κοινωνικής φύσεως, πάρα πολλά, τα οποία προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση.
16: Προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση, μάλιστα με το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι ούτως ή άλλως. Οπότε αυτό που κάνει.
17: Οι ήδη μαθητές προχωρημένων τάξεων διδάσκουν τα νεότερα παιδιά.
16: Ακριβώς.
17: Σε ηλικία.
16: Με κάποιον επιβλέπων δάσκαλο. Και μάλιστα το Εϊνάρδιο, το οποίο έχει φτιάξει στην Αίγινα, προς τιμήν και του φίλου του, υπάρχει ακόμα σαν κτίριο. Και έχουμε και αναφορές περιόδου ότι οι γεννήτες γκρινιάζανε γιατί οι μαθητές ήταν και λίγο θορυβώδεις και κάνανε και καταστροφούλες στο νησί και φωνάζανε και τέτοια. Είναι ωραίες περιγραφές για την περίοδο. Και αναγκαστικά ασχολείται και με το στρατό γιατί ακόμα ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
17: Σας διακόπτω για λίγο, να κάνουμε διάλειμμα κύριε Ζαμπακίδη και συνεχίσουμε. Καλημέρα σας.

0: Διακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
2: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Φωτιά εν υπαίθρο είναι σε εξέλιξη στη λεωφόρο Κηφισού και Κορώνη στο ύψος του Περιστερίου. Καίγονται λάστιχα και σκουπίδια. Στο σημείο έχουν εσπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα, ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντοναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποίηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίφθηνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής αικαιρότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Χορηγός ΔΕΗ.
8: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω για εσάς που σας συναντούμε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, φιλοξενούμενος για δεύτερη Κυριακή είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης, εκπαιδευτικός οικονομολόγος, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που αφορά στα πρώτα 100 χρόνια για την οικονομική ζωή των Ελλήνων, μας περιγράφει ακριβώς αυτήν την περίοδο, φίλες και φίλοι, δηλαδή μια ιστορία που αρχίζει με τα δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα, στη συνέχεια είναι η σκανδαλώδης διαχείριση αυτών των δανείων που θα οδηγήσουν σε θριάμβους και πτωχεύσεις μέσα στα 100 αυτά χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους από το 1821 που είναι η αρχή της Επαναστάσεως έως το 1932, θριάμβοι και πτωχεύσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις χρεοκοπίες που υφίσταται το ελληνικό κράτος. Ήδη η πρώτη χρεοκοπία έχει περιγραφεί από τον κύριο Ζαμπακίδη, συνέβη το 1827 και ήταν η αδυναμία του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει τα δύο δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο του Καποδίστρια, κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
8: Η οποία περίοδος Καποδίστρια θα κλείσει με τη δολοφονία του κυβερνήτη, ναι, επειδή ακριβώς αυτός προσπαθεί να στρώσει, να φτιάξει έναν στοιχειώδη, σε πρώτη φάση στοιχειώδη κρατικό μηχανισμό.
9: Ναι, ο Καποδίστριας, όπως γράφουν και άνθρωποι

0: της περίοδου του. Αγαπούσε τους Έλληνες, ήθελε το καλό των Ελλήνων, ήταν ολιγάρχης, δεν χρηματίστηκε ποτέ, αλλά δεν καταλάβαινε αναγκαστικά τους Έλληνες. Και μπλέχτηκε σε συγκρούσεις και λόγω του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα του που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του. Το πρόβλημα του Καποδίστρια ήταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να εξασφαλίσει δάνειο. Βρήκε ένα άδειο ταμείο, έκανε ό,τι μπορούσε με χρήματα φιλελλήνων του Εινάρδου ή του Τσάρου, που έδωσε πολλά χρήματα στον πρώην υπουργό του, αν μη τι άλλο, αλλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει δάνειο για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους ήταν ότι πιθανώς ο Καποδίστριας ήθελε μια Ελλάδα που να έχει πιο ανεξάρτητη ρότα από αυτή που θα ήθελαν μεγάλες δυνάμεις. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι τα δάνεια που είχαν δοθεί στην Ελλάδα είχαν και σαν στόχο έναν οικονομικό υπεραλισμό, έναν έλεγχο. Ο Καποδίστριας όμως ήθελε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Ήθελε μια Ελλάδα η οποία να μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό της.
1: Και μακριά από την κηδεμονία των τριών μεγάλων.
0: Ναι. Το οποίο δεν έβρισκε αναγκαστικά σύμφωνους τους μεγάλους. Εδώ ταυτόχρονα βλέπουμε...
1: Εσωτερικά συμφωνούσαν οι άλλοι παράγοντες της πολιτικής και της κοινωνίας, δηλαδή οικονομικά ισχυροί της εποχής Έλληνες, με τον Καποδίστρια.
0: Όχι, γιατί ο Καποδίστριας προσπαθούσε και πάλι να κρατήσει την Ελλάδα απομακρυσμένη και από τα εσωτερικά συμφέροντα. Δηλαδή, οι Ιδραίοι φαίνεται ότι ήταν διατεθειμένοι να δανείσουν πολλά χρήματα στο ελληνικό κράτος, αλλά για να πάρουν και αυτή τεράστια εξουσία εντός του ελληνικού κράτους. Δεν ήθελε να το κάνει ο Καποδίστριας. Ταυτόχρονα, όταν οι Άγγλοι παρενέβησαν γιατί δεν θέλανε να φύγει ο Σπύριδων Τρικούπης, που ήταν άνθρωπος δικός τους και ικανός άνθρωπος παρεπιπτόντος από υπουργός εξωτερικών, ο Καποδίστριας τον απέλησε. Οπότε δεν κατάφερε ποτέ να πάρει αυτό το δάνειο. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε. Μπορεί, αλλά δολοφονήθηκε. Και κάπου εκεί πέρα τελειώνει και αυτή η ιστορία και μπαίνουμε στο πολύ μελανό σημείο της αντιβασιλείας.
1: Η αντιβασιλεία, να το εξηγήσουμε, είναι μια κατάσταση η οποία προκαλείται ακριβώς γιατί ο νεαρός βασιλιάς είναι ακόμη ανήλικος. Αναφερόμαστε στον Όθωνα, όταν ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος, και ο πατέρας του του βάζει από δίπλα τους τρεις αντιβασιλείς για να κυβερνούν, να διοικήσουν εκείνη την Ελλάδα στη θέση του νεαρού μονάρχη.
0: Και ο οποίος ουσιαστικά παραμένει επίσημα ανήλικος για 3 χρόνια, που είναι και η διάρκεια της αντιβασιλείας.
1: Ποιος είναι ο βασικός εκπρόσωπος της αντιβασιλείας, κύριε Ζαβακίδη?
0: Ο βασικός και ο πιο γνωστός είναι ο Άρμαντσμπεργκ, ο οποίος είναι και πιθανώς και πιο λαομίσιτος την περίοδο εκείνη.
1: Τι κάνει αυτός ο Άρμαντσμπεργκ?
0: Ο Άρμαντσμπεργκ κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Εκεί πέρα που ο Καποδίστριας ήταν φιδωλός, ζούσε φτωχικά και έδινε τα χρήματα που μπορούσε στους Έλληνες, ο Άρμαντσμπεργκ, αρματωμένος και από ένα δάνειο που έχει πάρει ο Όθωνας, ζει πλουσιοπάροχα. Έχει ουσιαστικά μια έπαυλη στο Ναύπλιο, έχει βιενέζικες άμαξες. Τώρα σκεφτείτε σε ένα κόσμο που έχει στη γωνία ανθρώπους να μην έχουν να φάνε και εσύ να κυκλοφορείς με την ωραία σου βιενέζικη άμαξα. Και είσαι και ξένος, το οποίο στον πληθυσμό των Ελλήνων ήταν «μα πολεμήσαμε για να απελευθερωθούμε». Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθαν οι Αυστριακοί για να μας πάρουν τη χώρα και ζούμε εμείς για να περνάνε αυτοί καλά. Υπάρχει μια σύγκρουση εδώ πέρα συμφερόντων, αν μη τι άλλο, του λαού και των Αυστριακών. Έρχονται και βαβαροί στρατιώτες στην Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν και αυτοί μισθούς, πέρα από τους παχυλούς μισθούς που παίρνει ο Άρμαντσμπεργκ και τις δεξιώσεις του και τις επαύλεις του. Και εδώ πέρα βλέπουμε και μια πρώτη διασπάθηση και κατασπατάληση αυτού του δανείου που μόλις ανέφερα. Το οποίο είναι ένα δάνειο το οποίο δίνεται στον Όθωνα, σαν δώρο, σαν πρίκα, για να διαχειριστεί αυτή την καινούργια χώρα, στην οποία είχε αναλάβει πρώτος βασιλιάς της. Να βγάλουμε από τη μέση τα καλά της αντιβασιλείας. Κάποιο είναι και βασικό οικονομικό. Είναι ότι έφεραν τη δραχμή. Η δραχμή θα παραμείνει το νόμισμα της Ελλάδας μέχρι πρόσφατα. Το άλλο είναι ότι μεταφέρεται η πρωτεύουσα για ιστορικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, στην Αθήνα. Η Αθήνα τότε είναι ένα χωριό, έχει 7.000 κατοίκους, δεν είναι καν απελευθερωμένη ακόμα. Αλλά αυτό θα αλλάξει και το οικονομικό βάρος της χώρας όλες τις επόμενες δεκαετίες και θα κάνει την Αθήνα το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας. Εδώ είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, εδώ είναι το χρηματιστήριο, εδώ είναι οι μεγάλες εταιρείες, ο Πειραιάς είναι που θα αναπτυχθεί.
1: Θα παρενεργηθεί λίγο η Σύρος βέβαια για ένα διάστημα, έτσι δεν είναι, η οποία θα είναι το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος.
0: Η Σύρος για ένα καιρό ναι, γιατί η Αθήνα όντως ή άλλως θέλει και καιρό να φτιαχτεί. Και οι αντιβασιλείς δεν είχαν αναπτυξιακό πλάνο ουσιαστικό. Αλλά αργότερα.
1: Αν δεν αναφέρουμε στη Σύρο, στην περίοδο του Όθωνα, έχετε δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή την εξέλιξη του 19ου αιώνα.
0: Η Σύρος παραμένει πολύ σημαντική. Και το τελωνείο της Σύρου είναι από τα πολύ μεγάλα. Αλλά σιγά σιγά ο Πειραιάς παίρνει την πρωτοκαθεδρία. Πέρα από αυτό, έχουμε και πολλά μελανά σημεία. Τον πλουτισμό τον είπαμε ήδη. Την έλλειψη ανεπτυξιακού προεκράτους, τη διασπάθηση χρήματος. Παραγωνίζονται και οι αγωνιστές. Το οποίο δημιουργεί και μια ένταση. Δηλαδή, οι αγωνιστές περίμεναν ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάρουν μισθούς, θα πάρουν κτήματα, θα πάρουν θέσεις. Καταρχάς, αυτούς τους αγωνιστές τους φοβάται η καινούργια ηγεσία. Γιατί? Γιατί φοβάται επαναστάσεις. Είναι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι και ένοπλοι. Και ικανοί στον πόλεμο. Προσπαθεί να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι άμαθοι σε μεγάλο βαθμό από την πειθαρχία και τους τύπους ενός ευρωπαϊκού στρατού. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ταβάνι. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει αξιοκρατία, τις υψηλές θέσεις στον ελληνικό στρατό, που υπάρχει κανένας βαβαρικός στρατός, τις παίρνουν βαβαροί, οι οποίοι υποτιμούν και τους Έλληνες αγωνιστές, πολλοί από τους οποίους μετά φεύγουν και επιστρέφουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, που είναι να είναι ληστές. Η ληστεία τώρα είναι ένα οικονομικό φαινόμενο πέρα από κοινωνικό. Ο Κολοκοτρώνης είχε γράψει ότι ήταν καύχημα για ένα πατέρα, ο γιος του να είναι ληστής. Ήταν ευχή. Ζούσε ελεύθερα, ζούσε στα βουνά, μπορούσε να έχει χρήματα. Ήταν ένας βιοπορισμός.
1: Και την ασφάλεια των συνόρων που μπαινόβγαιναν από μια πλευρά στην άλλη.
0: Ναι, έτσι. Αν ποτέ ο ελληνικός στρατός κινητοποιεί το που
1: τους δεν γινόταν και συχνά. Κατόπι, περνούσαν, ναι, τα σύνορα.
0: Περνούσαν τα σύνορα, ναι. Περνάγαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τσουπ ξαναγυρνάγανε.
1: Για μια Ελλάδα η οποία είναι στο ύψος της Φθιώτιδος.
0: Ναι, λίγο μετά από αυτό φτάνει το ύψος της Φθιώτιδας. Οι ληστές όμως έχουν και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Το θετικό πρόσημο είναι ότι μπορούν κατά κάποιο τρόπο και προστατεύουν τους τοπικούς πληθυσμούς από τις υπερβολές της Αθήνας, να το πούμε έτσι, ή από τις υπερβολές τοπικών αρχόντων, αλλά ταυτόχρονα απομυζούν και τον ντόπιο πληθυσμό από τα λίγα χρήματα που έχει. Και κάνουν οποιοδήποτε εμπόριο πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και η ληστεία θα μείνει ενδημική σχεδόν μέχρι τους Βαλκανικούς, αν όχι και πιο μετά. Οπότε, λόγω της αντιβασιλείας, η ληστεία ενισχύεται.
1: Και άλλωστε θα γράψουν και Γάλλοι περιηγητές της εποχής, οι οποίοι έρχονται και ζουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γράφουν για όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα τα οποία συναντούν μπροστά τους.
0: Ναι, ίσως το πιο χαριτωμένο είναι του Εντμόν Νταμπού. Ο Εντμόν Νταμπού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, γράφει και ένα βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα.
1: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς.
0: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς και είναι εξαιρετικό. Προσωπικά προτιμώ τη Βάνα Μπουσέ, αλλά και τα δύο είναι πολύ καλά. Και πολύ χρήσιμα για να καταλάβουν την περίοδο, αλλά γράφει και ένα θεατρικό ουσιαστικά, που είναι ο Βασιλιάς των Ωραίων. Όπου κοροϊδεύει την ελληνική κατάσταση. Μιλάει για έναν ληστή, ο οποίος κατεβαίνει και στην πεδιάδα και σύεται η γη και έχει τα χρυσάφια του. Και ο οποίος τι κάνει, όπως όποιος επιτυχημένος ληστής, απαγάγει μία Αγγλίδα και την κόρη της. Παίρνει πάρα πολλά λάφυρ και μετά τα χρησιμοποιεί για να αποκτήσει τεράστια σκιώδη εξουσία στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι θέλει να πει ο άνθρωπος αυτός, ότι πολιτική και ληστεία λειτουργούν και λίγο αλληλοσυμπληρωματικά. Το ένα ενισχύει το άλλο. Κάποια χρόνια αργότερα, που γίνεται η δίκη ενός βουλευτή στην Εύβοια, αυτό που βγαίνει είναι ότι οι τοπικές ληστρικές ομάδες, το 1/3 των λάφυρων που παίρνανε το χρήμα το κρατάγαν οι ίδιες, αλλά για να έχουν προστασία, δίναν το άλλο 1/3 στο βουλευτή και στους τόπιους άρχοντες και έπαιρνε και 1/3 η εκκλησία, η οποία όμως γενικά φαινόταν ότι ήταν λιγότερο μέρος του προβλήματος. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καθόλου μέρος του προβλήματος. Οι αντιβασιλείς λοιπόν συνδέονται και με την εκκλησία, με το γεγονός ότι κλείνουν περίπου 300 μοναστήρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μοναστηρίων της χώρας.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Λένε ότι το κάνανε για οικονομικούς λόγους, γιατί τα μοναστήρια έχουν μείνει με λίγους μοναχούς, υπάρχουν καταστροφές.
1: Λίγοι τους πιστεύουν.
0: Λίγοι τους πιστεύουν. Στη βάση το κάνουν γιατί στα μοναστήρια υπάρχει έντονη ρωσοφιλία. Και οι αντιβασίλες δεν θέλουν τη ρωσοφιλία, που άλλωστε είναι πολύ έντονη συνολικά στον ελληνικό πληθυσμό, και ξέρουν ότι τα μοναστήρια μπορούν να γίνουν και κέντρο για τη ρωσοφιλία στην Ελλάδα. Τα κλείνουν. Λένε ότι εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν από τα μοναστήρια και θα τα δώσουμε στους Έλληνες, θα φτιάξουμε έργα, θα βοηθήσουμε τους φτωχούς, θα φέρουμε ανάπτυξη. Τα χρήματα λίγο πολύ χάνονται και πάλι, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και το οικονομικό τοπίο αιώνων. Γιατί τα μοναστήρια δεν είναι μόνο μια θρησκευτική αρχή στις ντόπιες κοινωνίες είναι και μια οικονομική αρχή. Έχουν τα χωράφια τους. Έχουν γραμματιζούμενους που μπορούν να μιλήσουν και να συνδέσουν το

0: του! Μόνος του είσαι, μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθρος ήταν ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνώνουν νότιο, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ήθρος καιρός προβλέπετε και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνώνουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Καλησπέρα σε όλους.
4: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
5: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
6: Ποια γέλασε!
7: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμένος, δεν γίνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει από τη χώρα.
8: Γιατί σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
9: Είστε το Μάρξ.
10: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτό.
11: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
12: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
13: Αλέξη, τι φάση.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
16: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
17: Για μένα κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
18: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε, στη σωστή συχνότητα βρίσκεστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε εκτάκτως σήμερα στη θέση της Χριστίνας Βίδου, της Χριστίνας μας, η οποία έχει τραβήξει, αλήθεια, είναι αρκετό κουπί τον τελευταίο καιρό στην τηλεόραση, με δελτία κάθε βράδυ. Πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky να παρουσιάζει εδώ το δελτίο μας. Και έχει και την εκπομπή της, αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, η ζωή σου όλη. Όλα αυτά θέλουν αρκετή δουλειά, οπότε είπαμε να αφαιρέσουμε λίγο βάρος από τους ώμους της τα Σαββατοκύριακα. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, πως μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 12 με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Μπέρσα Μπόλια να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και την Ελένη Μπουλιέρη να σας απαντά στο 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο λοιπόν μέχρι και τις 12 με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους εσάς στους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Να μην ξεχάσω και το email, εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα καταγγελίες δικές σας, τα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. pikirk@gmail.com. Τον είδες Κωστάκη τον τελικό του Champions League? Όχι, είχες καλύτερα πράγματα να κάνεις. Δεν είναι του ποδοσφαίρου ο Κωστάκης, ναι. Και πολύ νωρίς, ναι. Καλά, ξενέρω τα πράγματα αυτά. Τι ώρα είναι αυτή, ρε παιδιά, που βάλατε τον τελικό του Champions League? Αν ένα αθλητικό γεγονός περιμένει ο περισσότερος κόσμος να δει κάθε χρόνο, είναι ο τελικός του Champions League. Θα δεις τον τελικό του Champions League, θα δεις τον τελικό του Μουντιάλ τον Ιούλιο. 10 το βράδυ τον έχουν βάλει παρεπιπτόντως, να ξέρετε. Κανονική ώρα οι άνθρωποι, μπράβο, παρότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Αμερική γενικότερα το Μουντιάλ φέτος. Αλλά 7 η ώρα το απόγευμα, ο τελικός του Champions League. Τα έλεγα και χθες. Μου τον έβαλαν τον τελικό την ώρα που κάνω εκπομπή. Δηλαδή το λες ότι το έκαναν και επίτηδες για να μην δω την αγαπημένη μου ομάδα, την Arsenal, τη δεκαετία του 90 που έγινα Παναθηναϊκός, όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι πάει να πει ποδόσφαιρο, πως παίζεται το

Αθλήμα έγινε Παναθηναϊκός, τότε που είχαμε την πολύ μεγάλη ομάδα με Χουάν Ραμόν Ρότσα και φτάσαμε μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League. Και έγινα και Arsenal, που ήταν τότε η εποχή του Αρσέν Βεγκέρ. Τότε είχε ξεκινήσει να φτιάχνει μια ομάδα η οποία έμελε να πρωταγωνιστήσει και στο βρετανικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με Ντένις Μπέρκαμ, μετά τη Ριάν Ριβιερά. Μιλάμε για παιχταράδες που είχε τότε η ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι στους στεναχωρημένους της χθεσινής βραδιάς. Είμαι δυσαρεστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη νικήτρια του τελικού χθες η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε. Δικαίως θα πω βέβαια εγώ, διότι και φέτος είχε την καλύτερη ομάδα η Paris Saint-Germain. Παρουσίασε ο Λουίς Ενρίκε το καλύτερο σύνολο. Στα πέναλτι κρίθηκε ο τελικός. Ένας τελικός που δεν είχε πολλές συγκινήσεις. Λίγες φάσεις, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Εμένα όμως με στεναχώρησε η έκβαση του τελικού, διότι είμαι Arsenal από μικρό παιδί. Στεναχώρηθηκα. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Έβλεπα στις εξέδρες τον Αρσέν Βεγκέρ, μεγάλος πια. Νομίζω έχει έναν ρόλο τηλεοπτικού σχολιαστή, βγαίνει σε εκπομπές και αναλύει τα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, είχε και κάποια θέση στην UEFA, τον συμβουλευόντουσαν, ή στη FIFA, δεν θυμάμαι. Τον συμβουλευόντουσαν για θέματα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, τι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πρέπει να αλλάξει. Και ήταν. Να πηγαίνεις εκεί να τον αγκαλιάσεις τον Αρσέν Βεγκέρ, ο οποίος περίμενε να δει τι θα κάνει ο Γκέμπριελ, ο στόπερ της ομάδας μας, στο τελευταίο το πέναλτι, το οποίο και το έχασε, το έστειλε στα πουλιά ως άλλος Ρομπέρτο Μπάτζιο. Αλλά τα πέναλτι είναι μια ρώσικη ρουλέτα. Παίζει μεγάλο ρόλο παράγοντας της τύχης. Ένα λάκτισμα είναι, ένα χτύπημα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Ήταν πιο εύστοχη η Paris Saint-Germain και την πήρε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Δεν πειράζει, του χρόνου εμείς ούτως ή άλλως πήραμε το πρωτάθλημα στην Αγγλία φέτος, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Το λέω αυτό και ελπίζω να ακούν φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου ιδεάτες μου, διότι ακόμη και στις μεγάλες ομάδες δεν είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο θα παίρνουν το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και αυτές οι περίοδοι ανομβρίας. Υπάρχουν στη ζωή. 22 χρόνια η Arsenal με μπάτζετ πολλαπλάσιο του Παναθηναϊκού. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να μην φτάσει στα 22 χρόνια. Ελπίζω του χρόνου να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να πω πως και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή. Ο Αρτέτα εντωμεταξύ την έκτη του χρονιά, ακούτε κύριε Σπανέ, την έκτη του χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Όχι την πρώτη, όχι τη δεύτερη, όχι την τρίτη, όχι την τέταρτη. Την έκτη του χρονιά. Τι λες, Κώστα? Και δεν έφυγε στη δεύτερη. Μπράβο, δεν είπανε άντε να τον διώξουμε τώρα, γιατί δύο χρόνια εδώ τι κάνει, δεν μας έφερε τίτλους. Δεν έρχονται τίτλοι από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς εδώ, επειδή είναι Βαλκάνια, Meet the Balkans, εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο και για τις διοικήσεις να κρατήσουν ένα προπονητή που δεν φέρνει τίτλους. Δηλαδή, μετά τη δεύτερη χρονιά αρχίζουν και χτυπούν καμπανάκια από τους φιλάθλους και είναι τέτοια υπερουραίωση ατμόσφαιρα που δεν μπορείς να κινηθείς και διαφορετικά. Ένα αρρωστημένο κλίμα θα λέγε κανείς. Τέλος πάντων, η Arsenal, για να δείτε πόσο οργανωμένα γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό, έχει προγραμματίσει πριν τον τελικό εδώ και μια εβδομάδα να πραγματοποιήσει σήμερα την μεγάλη της παρέλαση στο Λονδίνο με ανοιχτό λεωφορείο. Μάλλον με ανοιχτά λεωφορεία, θα είναι πολλά, δεν θα είναι ένα, τα οποία θα παρελάσουν εκεί στο βόρειο Λονδίνο. Θα γίνει ο κακός χαμός. Οι αρχές και η αστυνομία του Λονδίνου αναμένουν πάνω από 1 εκατομμύριο φιλάθλους στους δρόμους. Και αυτό γιατί 22 χρόνια ήταν πολλά. Οπότε τώρα θα το γιορτάσουν με την ψυχή τους, θα αποθεώσουν τους πρωταθλητές Αγγλίας και δευτεραθλητές Ευρώπης, διότι και δεύτερος να έρχεσαι στην Ευρώπη είναι σημαντικό, παρότι έχασε το Champions League. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, όπως διαβάζω, και στο Παρίσι. Η Paris Saint-Germain έχει στήσει ήδη μια πολύ μεγάλη εξέδρα στο κέντρο του Παρισίου, οπότε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή θα λάβει χώρα και εκεί για το κοινό, κοντά στον πύργο του Άιφελ. Χθες βέβαια στη Γαλλία, θα τα έχετε ακούσει, έπεσε το ξύλο της αρκούδας και πέρσι τα ίδια κάνανε οι Γάλλοι. Και όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία έπεσε πάρα πολύ ξύλο.
πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Προσαγωγές, συλλήψεις. Κάποιοι επιχείρησαν να μπουν και στο Parc des Princes, το γήπεδο της Paris Saint-Germain, η έδρα της είναι εκεί. Και γενικότερα η Γαλλία πάντα είχε ένα θέμα με το πώς οι αρχές της μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την τάξη. Ναι, είναι πολύ Γάλλοι. Οι αστυνομικοί έχουν και αυτοί τα θέματα τους εκεί, έχουν και το ζήτημα με τους μετανάστες και το μεταναστευτικό, διότι πολλοί από αυτούς που πρωταγωνίστησαν χθες τα επεισόδια είναι και μετανάστες, και γενικότερα επεισόδια πάρα πολύ σοβαρά που βρίσκονται στην πρώτη θέση των γαλλικών δελτίων ειδήσεων ως είδηση αυτήν την ώρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το Champions League, που να θέλετε ένα από τα γεγονότα των τελευταίων ωρών που συγκεντρώνει, θα έλεγα, αρκετό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με τον ιτημένο κύριε Σπανέ, το νέο ύμνο της Arsenal. Βεβαίως, τιμή και δόξα και στον ιτημένο του τελικού, μιας και είναι η αγαπημένη μου ομάδα στην Αγγλία.

Από το 2022 παίζει πολύ αυτό το τραγούδι στο γήπεδο της Arsenal στο Emirates, έγινε viral στα social media, το τσίμπησαν ο Αρτέτα και οι υπόλοιποι και η διοίκηση, και όποτε κερδίζει η ομάδα, όποτε έχει επιτυχήσει η ομάδα, το τραγουδούν οι παίκτες της ομάδας μαζί με τους οπαδούς της Arsenal και δημιουργείται έτσι μια πολύ ωραία βρετανική ατμόσφαιρα. Για τους Γάλλους σκεφτόμουν τι να βάλω, κύριε Κώστα Σπανέ, να βάλουμε Daft Punk. Παρότι έχουν αποσυρθεί, να βάλουμε Daft Punk που είναι έτσι ωραίοι, ρυθμικοί και είναι και Γάλλοι.

One more time, η Paris Saint-Germain, πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο σερί Champions League, το οποίο και κατακτά, δικαίως, έτσι, δίκαια πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain. Ποιος ακούει τη Μασσαλία και τους φίλους μου τους Μαρσεγέζους, έχουν εκεί μια κόντρα, σαν να λέμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν υπάρχει. Δεν θα μιλούνται αυτοί σήμερα που παίρνει η Paris Saint-Germain, δεύτερο σερί Champions League, αφήστε το.

Όσοι κινείστε στους δρόμους της Αθήνας αυτήν την ώρα, να έχετε υπόψη σας πως, επειδή το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια, έτσι, στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας, εκεί λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια, η περιφέρεια έχει βγάλει έξω συνεργεία για να κλαδέψουν τα φυτά στο διάζωμα. Ναι, έχουν μεγαλώσει πολύ. Πρέπει κάμποσα χρόνια να τα έχουμε αφήσει εκεί στην τύχη τους τα φυτά. Τέλος πάντων, βγήκαν τα συνεργεία για να τα κλαδέψουν. Οπότε έχουν τοποθετηθεί και κάποιοι εικόνοι. Ξαναλέω, το σημείο είναι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο πριν δηλαδή. Όπως κατεβαίνεις και πας προς Αθήνα, αναφέρομαι πάντα στην κάθοδο της Αθήνων Λαμίας. Βλέπω και στην άνοδο να έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα, από Περιστέρι μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Αν έχει συμβεί κάτι, ενημερώστε μας. 2-10-48-0-174. Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός ίδρευσης στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα, στην Οδό Αμερικής. Οπότε η τροχέα, έως ότου επιληφθεί του θέματος η ΕΙΔΑΠ, τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αυτό το σημείο, στο ύψος της Πανεπιστημίου. Έχει διακοπεί εκεί η κυκλοφορία, το νου σας. Βλέπω επίσης αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από Χαϊδάρι μέχρι και Ασπρόπυργο. Πάτε για μονοήμερη, νομίζω. Πάτε για μονοήμερη, μπράβο σας. Η παραλιακή δεν έχει καθόλου κίνηση, παιδιά, αυτήν την ώρα. Η Ποσειδόνος, ούτε Βουλιαγμένης, έχει κίνηση. Κάτι άλλο δεν βλέπω από πλευράς κίνησης. Τι άλλο έχει η επικαιρότητα, θα αναρωτιέστε τώρα. Έχει τα μπρος πίσω του Ντόναλντ Τραμπ που τελειωμό δεν έχουν. Οι Αμερικανοί λένε πως, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε πως έχει καταθέσει μια νέα πρόταση και χειρίας προς τους Ιρανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δούμε αν αυτή θα γίνει αποδεκτή, παρότι η Τεχεράνη σαν να κρατάει μια πιο σκληρή στάση από αυτή που ενδεχομένως αρχικά να είχε υπολογίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε νέα προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα βέβαια το βλέμμα της προς τις εκλογές. Οπότε και αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να τις προκηρύξει, διαβάζω για ένα νέο πρόγραμμα ανακαινίζω, το οποίο θα παρουσιαστεί και θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Μη σας πω, επειδή έρχονται και εκλογές, θα δοθούν τα λεφτά και πριν από τις εκλογές. Δηλαδή θα είναι fast track η διαδικασία, γιατί έρχονται εκλογές. Αν γινόταν σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, θα τα ψάχναμε ακόμα τα χρονοδιαγράμματα και τα χρήματα. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε, δυστυχώς. Ως προς το πολιτικό σκηνικό, να πω πως θα έχουμε μετά τις 10.30 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιάκωβο Αρμάο. Όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές του Sky 100,3 θα τον ακούσατε, τον κύριο Αρμάο. Είναι επικοινωνιολόγος, πριν από μερικές ημέρες να τοποθετείτε επί των πολλών πολιτικών ζημώσεων που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εκπομπή του Δημήτρη Γιατζόγλου. Σήμερα Κυριακή που έχουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, νομίζω θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα πολιτικό σκηνικό που θυμίζει κινούμενη άμμο, και με τα καινούργια κόμματα τα οποία έρχονται και τα οποία θα οδηγήσουν αρκετούς πολιτικούς σχηματισμούς στην εξαήλωσή τους. Αυτό φαίνεται πως θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Μιλάμε για έναν πολυκερματισμό του πολιτικού συστήματος που είναι πρωτοφανής και γίνονται και αναφορές το 2012. Βλέπω, διάβαζα χθες την εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο τα άρθρα του Παύλου Τσίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη και οι δύο αναρωτιόντουσαν κατά πόσο θα ζήσουμε στις επόμενες εκλογές ένα νέο 2012. Το βέβαιο είναι, παιδιά, πως δεν θα ζήσουμε μια επανάληψη του 2023. Το πως θα διαμορφωθεί ο χάρτης της χώρας όταν θα κλείσουν οι κάλπες, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και όταν γνωρίζουμε τα επίσημα αποτελέσματα, δεν θα έχει καμία σχέση με τον χάρτη του 2023. Πολλά θα έχουν αλλάξει και θα έχουν αλλάξει διότι υπάρχει μια δεδομένη δυσαρέσκεια του κόσμου, των πολιτών προς την κυβέρνηση και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως παράλληλα και μια δυσκολία από τα παραδοσιακά κόμματα, τους παραδοσιακούς κομματικούς σχηματισμούς να εκφράσουν αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια. Υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βρει κανείς, νομίζω, που είναι κολλημένο εκεί στο 12-13-14% πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως το καθοριστικό γεγονός και το talk of the town αυτής της εβδομάδας ήταν η επίσημη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις 10.30. Πάμε τώρα στο sky.gr, προλαβαίνουμε, κύριε Σπανέ, έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε, για πάμε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Haul το λένε, πρόεδρε, το site μας βέβαια το λένε sky.gr, καλά ο πρόεδρος. Τα ξέρει αυτά, τα γνωρίζει. Δεν χρειάζεται να του τα πω εγώ. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα: οι αλλαγές που ζητά στη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ, συναγερμός στον Ορμούζ για ύποπτη νάρκη, με τον Λίβανο στο άλλο μέτωπο να κατηγορεί το Ισραήλ για τακτική καμένης γης καθώς κλιμακώνει τη χερσαία προέλαση. Ωραία και χειρή αυτή στο Λίβανο, παιδιά. Με χερσαία προέλαση και στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών. Ωραία και χειρία είναι αυτή. Από τον ΟΗΕ ως τις Βρυξέλλες, τα διπλωματικά και νομικά όπλα της Αθήνας απέναντι στη γαλάζια πατρίδα. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του sky.gr. Έχουμε εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η εξέλιξη έχει να κάνει με την προφυλάκηση ενός εκ των δύο λογιστών για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα από τα πολλά κυκλώματα που έχουν εξαρθρώσει οι ελληνικές αρχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, μέσα στον Ιούνιο φαίνεται πως θα τρέξει ο διαγωνισμός στο λιμάνι της Ελευσίνας. Το αποτύπωμά του στην ελληνική οικονομία θα το μάθετε αν θα μπείτε στο sky.gr. Για το νέο ανακαινίζω, σας τα είπα, έρχεται, αυξάνονται οι δικαιούχοι και επιδοτήσεις και αυξάνονται διότι έρχονται εκλογές, παιδιά. Θα μοιράσουμε χρήμα με όποιον τρόπο μπορούμε, εννοείται. Την πεπατημένη ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των Παριζιάνων για το Champions League, το δεύτερο στη σειρά που κατέκτησαν. Βραβείο θάρρους στον πρώην πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, που ύψωσε ανάστημα στον Τραμπ, τιμάται για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Από ποιον το βραβείο αυτό θα μάθετε, δεν θα σας το πω, αν θα μπείτε στο sky.gr. Έχουμε εκλογές στην Κολομβία, στη σκιά αιματηρής βίας και σκληρής μάχης αριστεράς-δεξιάς. Μάλιστα. Και κάτι πιο ανάλαφρο ψάχνω, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Το κόλπο με το παγάκι στη σχάρα που κάνει το barbecue πιο εύκολο, Κωστάκι. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το κόλπο? Δεν είσαι εσύ του barbecue, δεν είσαι ψήστης. Να τα φας, σαν και εμένα. Και εγώ, αν είναι να τα φάω, μια χαρά να ψήνω τώρα, να βάζω κάρβουνα, να ανάβω αυτά, αυτές τις τρέλες που κάνει η μητέρα μου. Όχι, παιδιά, δεν τα βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Από το cookout.gr της Γεωργίας περιμένει το άρθρο αυτό. Θα μάθετε αν θα μπείτε στο cookout.gr το κόλπο με το παγάκι στη σχάρα που κάνει το barbecue πιο εύκολο, έτσι ώστε να είστε κι εσείς δεινοί ψήστες και να μπορέσετε να καθαρίσετε μετά, διότι αν δεν κάνεις τις σωστές κινήσεις δεν καθαρίζεις με τίποτα μετά η ψησταριά. Αφήστε τα, ναι. Πρόβλημα και αυτό. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ακόμη και αυτό θα το μάθετε, παιδιά, αν θα μπείτε στο sky.gr. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, αμέλησα να το αναφέρω, είναι της Πεντηκοστής. Γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά στην Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά και για αύριο. Αύριο του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ερμίας, η Ερμία, η Μάγια και ο Μάγος. Μάλιστα. όχι και τόσο συνηθισμένα ονόματα, όπως χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: ακαταμάχητο λεύκομα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε θράψη αγωγού ίδρευσης. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπολοιπών 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση μέχρι 10.000 ευρώ. Μία νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ, κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο τμήμα της χώρας και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
7: Ω, πασοκάρα.
4: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
8: Άρχισε να ήρθε.
4: Στον πρόεδρο αυτά.
9: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε.
10: Say the line, Bart.
9: Έλα να την ανακοινώσεις.
11: Δεν είναι σωστό αυτό.
9: Πρόεδρε, έλα
12: με φόρα.
13: Έλα, σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
14: Δεν αντέχουμε άλλο.
13: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
15: Η ελπίδα έφτασε.
16: What is this, a crossover episode?
13: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
17: Φιλάκια.
13: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
18: Συγγνώμη τι λέω.
13: Αθήνα 2026.
19: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
13: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
20: Είδα

0: Όχι Παναγία.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
2: Μάλιστα καπετάνιε.

Πολύ γέλιο θα πέσει, κύριε Σπανέ, στο δρόμο προς τις εκλογές. Πολύ γέλιο, παιδιά. Το Λούμπεν θα κάνει χρυσές δουλειές από το Λούμπεν. Το βίντεο που ακούσατε, εντάξει, το επεξεργάστηκα και εγώ λιγάκι. Βλέπω εκεί στο Λούμπεν να ανοίγουν και δεύτερο κανάλι. Τόσο καλά θα πάνε οι δουλειές τους. Sky 100,3 εσείς, πάντα συντονισμένοι. Πέτρος Κυρκυρής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Από τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία, αυτό που ακούτε, The Cure, η θεραπεία, η Ολίβια Ροντρίγκο στην ερμηνεία. Από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών σε ό,τι έχει να κάνει με την αμερικανική pop μουσική σκηνή. Ξεκίνησε η Ολίβια Ροντρίγκο την καριέρα της μέσα από παραγωγές της Disney, ναι. Και μετά την τζίμπησε η αμερικανική μουσική βιομηχανία και την έκανε αυτή που είναι σήμερα, και έχει βεβαίως το κορίτσι πολύ δρόμο μπροστά του. Τώρα αναμένεται να κυκλοφορήσει τον τρίτο της δίσκο, ο τίτλος του You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Γεια σου Σταύρο, γίγαντες όπως μου περιγράφεις. Καμία σχέση με τους γίγαντες πιστεύω που τρώμε και είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Με ρωτάει ο Σταύρος από πού προκύπτει το σχόλιο μου ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέχουν 15-20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Κάνετε προσπάθεια για αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν εσύ φίλε μου δεν έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια σε αυτούς που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ζεις σε άλλη χώρα. Ο Νικηφόρος είναι του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι και δεν γέλασε κανείς. Καλημέρα αυτά Εξάρχεια μάλιστα. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα, να είσαι καλά. Τσέκαρα το πρόγραμμα σπουδών κύριε Κυρκυλή των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είναι πιο θεμελιώδης από το πρόγραμμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αν ήμουν υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν ήταν τα κορίτσια μου σε τέτοια ηλικία που να αγωνιούμε με τη Σοφία για αυτά, όμως δεν είμαστε, οπότε εμείς θα αναμένουμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή, δικηγόρος και πιστός ακροατής του ΣΚΑ 100,3 ο κύριος Κιμιονής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διαλέγει ποτέ τον συμφέρει για να κηρύξει πρόορη διάλυση της Βουλής και εκλογές. Το Σύνταγμα επιβάλλει κρίσιμο εθνικό ζήτημα, η παρέτηση της κυβέρνησης. Ποιο εθνικό ζήτημα θα επικαλεστεί, διότι να παραιτηθεί και να διενεργήσει άλλος τις εκλογές, ούτε που το σκέφτεται. Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα τα βρούμε όλα αυτά. Δεν είμαι και 100% σίγουρος εγώ ότι θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός. Είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά μην το δένετε και κόμπο, παιδιά, ε. Ο Τάκης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Πέτρο, ένα θέμα με τους ευρωπαϊκούς τελικούς, η ομάδα σου το έχει. Ναι, είχαμε χάσει και στον τελικό του UEFA Cup, όταν υπήρχε το κύπελλο UEFA, από τη Γαλατά Σαράε θυμάμαι εγώ, πάλι στην παράταση, στα πέναλτι. Γεια σου Κουτσουμπέιρο, στην άνοδο μου λέει είναι το θέμα, όχι στην κάθοδο. Okay, γενικότερα βλέπω κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο αυτή την ώρα, παιδιά, οπότε το νου σας στην Αθηνολαμίας εκεί έχει κίνηση. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, τη φώτιση του Αγίου Παρακλήτου την παίρνουμε καθημερινά σε αυτή την ταλέπορη περιοχή. Σ' ακούμε, πάμε μπροστά, να δούμε πόσο μπροστά θα πάμε και φέτος Αντώνη μου, για να δούμε. Γεια σου Θάνο, γεια σου Δημήτρη Μπεκιάρη, γεια σου Κουτσουμπέιρο, το διάβασα το μήνυμά σου. Να είστε καλά όλοι και όλες, είστε πολύ εδώ στην πρωινή παρέα. Σας συντονίζει όλους κανονικά η Χριστίνα Βίδου. Σήμερα την πατήσατε, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο ξαναλέω, μέχρι και τις 12 εκτάκτως. Για πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό, μία περίοδο έντονης ρευστότητας και αναδιάταξης που διανύουμε. Θα πρέπει βέβαια πριν εξάγουμε ασφαλείς συμπεράσματα να περιμένουμε λιγάκι να κάτσει σκόνη, διότι εδώ είμαστε ακόμη στην φάση εκείνη που δημιουργούνται νέα κόμματα και αλλάζουν πάρα πολύ ισορροπίες. Φυσικά η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η εξέλιξη αυτής της εβδομάδας με τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, και περιμένουμε να δούμε αν αυτό το οποίο προβλέπουν όλοι θα γίνει, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα εξαϊλωθούν ή θα συρρυκνωθούν τόσο πολύ που θα αφήνουν πια ένα πολύ μικρό αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό τοπίο. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες που διακινούνται στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους πως όλα τα επιφανή στελέχη, τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Νέας Αριστεράς, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε και ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα έχουμε φυγόκεντρες δυνάμεις αναμφίβολα. Δεν το συζητάμε αυτό. Μετά και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί νομίζω το επόμενο Σάββατο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, να δούμε πώς τα βλέπει όλα αυτά. Είναι επικοινωνιολόγος ο κύριος Αρμάος. Τον συμβουλευόμαστε συχνά πυκνά. Γεια σας κύριε Αρμάο, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευτυχώς που η UEFA τελικά έβαλε τον τελικό 7 η ώρα το απόγευμα, διότι αν τον είχε βάλει 10 το βράδυ, επειδή είστε εσείς και άλλοι δύο καλεσμένοι άνδρες όλοι, φαντάζομαι θα είχαμε ένα θέμα με το ξύπνημα, όμως το 7 η ώρα το απόγευμα, σαν να βοήθησε στην περίπτωσή μας. Οπότε ευχαριστούμε την UEFA. Να είναι καλά που έβαλε νωρίς το τελικό.
1: Η αλήθεια είναι την UEFA και την αγορά της Αυστρίας.
0: Ναι,
1: γι' αυτό είναι πιο νωρίς.
0: Για τα λεφτά έγινε όλη αυτή η ιστορία. Για τα λεφτά και αυτή την αγορά που είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν,
1: αλλά εξαιρετική αναδιάρθρωση.
0: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Έχει δίκιο ότι έχει δουλέψει το σύστημα, άρα ναι, κάποιοι δουλεύουν σωστά.
0: Έχετε δίκιο. Για πάμε τώρα στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που παρουσιάστηκε. Είχαμε τα αποκαλυπτήριά του αυτή την εβδομάδα, κύριε Αρμάου. Θα ήθελα ένα πρώτο σχολείο σας από εσάς, κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι. Πώς είδατε όλα αυτά τα βήματα τα οποία έκανε, θα λέγαμε μεθοδικότητα, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας με την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη και φτάνοντας αυτή τη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο με την ανακοίνωση ενός νέου πολιτικού φορέα?
1: Η γενική, να σας πω την θέση, είναι αυτή που είπατε εσείς, ότι πρέπει κανείς να περιμένει να καθίσει σκόνη. Αλλά όσον αφορά στην επικοινωνία, με μοναδική εξαίρεση κατά την ταπεινή μου γνώμη το θέμα του ονόματος, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά, τη δεύτερη του προσπάθεια, με ένα διαφορετικό κόμμα, η αλήθεια είναι ότι ακολουθεί το χειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας κατά γράμμα και εξαιρετικά επιτυχημένα, αν θέλετε. Το μοναδικό σφάλμα, αν κανείς μπορεί να πει και αυτό αν είναι σφάλμα, ήταν ότι το περιβόητο το Q, δηλαδή η τεχνολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουν οι πολιτικοί τους λόγους χωρίς χαρτιά, να το θέσω έτσι, ήταν λίγο χαμηλά στο Θησείο. Κατά τα όλα τα άλλα, η σκηνοθεσία μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετική.
0: Ναι. Και κοίταζε συνέχεια προς τα κάτω. Το σχολίασαν αρνητικά πολύ αυτό. Αλλά θα λέγατε ότι ήταν το μόνο ψεγάδι,
1: Ναι. Ήταν το μόνο ψεγάδι σε ένα πλαίσιο άσχετα από την πολιτική. Μιλάμε για την πολιτική επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Που είχε αρχή μέχρι τέλος, που σίγουρα ακολουθεί έρευνες, που σίγουρα υπήρχε μια στρατηγική, που σίγουρα υπήρχαν κάποια σημεία. Εμείς ακόμα και το site, η ιστοσελίδα, ονομάζεται My Ελλάς, που μπορεί να διαβάσετε και η δική μου Ελλάδα, και όλα όσα κινούνται με κάποιες δύο-τρεις, ξέρετε, ίσως και ασήμαντες, ίσως και πολύ σημαντικές, γιατί στην ουσία δεν ξέρω αν θα μείνει επικοινωνία στο τέλος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας, και αυτό είναι καλό για όλους μας, να ξέρετε, δούλεψε πάρα πολύ επαγγελματικά, πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Σε επίπεδο ουσίας μπορεί να κομίσει στην πολιτική ζωή της χώρας κάτι καινούριο το κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Αυτό μένει να φανεί. Εκείνο το οποίο μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι σε επίπεδο ουσίας είναι πάρα πολύ νωρίς η επιστροφή του. Είναι μια επιστροφή η οποία δεν σχετίζεται μάλλον κάπως με κάποιο τρόπο με τα κελέσματα της κοινωνίας. Δεν μοιάζει αυτό να είναι ένα αποτέλεσμα μιας μεγάλης πλειοψηφίας ή έστω μειοψηφίας, ενός ποσοστού πολιτών θα σας έλεγα, το οποίο να θέλει πάρα πολύ αυτή την επιστροφή. Είναι μια επιστροφή ενός ανθρώπου το οποίο είχε ένα γνώριμο πολιτικό κεφάλαιο, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αλλάξει αυτό, και είναι και μια επιστροφή η οποία στην πράξη δεν ξεκινάει εκτός από την οποιαδήποτε εντός εισαγωγικών επικοινωνιακή μάχη τη δεύτερη θέση, δεν ξεκινάει και με τη δυναμική την οποία πιθανότητα κανείς θα μπορούσε να περιμένει ή την οποία θα ήθελε.
0: Γιατί το λέτε αυτό και σας ρωτάω, γιατί βλέπουμε εδώ κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι στη δεύτερη θέση ήδη ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, το αναμένατε εσείς αυτό?
1: Είναι στη δεύτερη θέση, ας πάρουμε τη δημοσκόπηση, θα ήθελα να δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις, ναι, να δούμε. Αλλά ακόμα και εγώ σας λέω ότι είναι στη δεύτερη θέση. Είναι στη δεύτερη θέση με μια μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Ασχετά αν η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει την αυτοδυναμία ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μια διαφορά 10, 12, 15 μονάδες ανάλογα τη δημοσκόπηση που βλέπει κανείς. Και είναι και μια διαφορά η οποία δεν έχει ούτε καν τη δυναμική της τελευταίας εμφάνισης και ενός σκληρού πυρήνα, το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ταυτισμένο με το πρόσωπο του κ. Αλέξη Τσίπρα, ούτε έχει και εκείνη την διάσταση την οποία κανείς μπορεί να δώσει, πώς να σου πω, αέρα στα πανιά του. Ξέρετε, υπάρχει ανάγνωση ότι με βάση τη δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ το 12% είναι υπέρ του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα σημαίνει ανάγνωση το 87,5% είναι κατά του. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θέλει χρόνο, θέλει δρόμο, θέλει πολλή προσπάθεια, και ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα αυτή η προσπάθεια είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο για κάποιους άλλους. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας έχει να ανέβει ένα βουνό, πρέπει να αντιμετωπίσει τα σφάλματα του παρελθόντος όσο και όπως τα εξήγησε, πρέπει να εξηγήσει γιατί χρειαζόταν ένα νέο κόμμα. γιατί δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. και πόσο μάλλον αν μαζέψει εντός αρκών το ρήμα, και συγχωρέστε με γι' αυτό, τα στελέχη που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην ΑΕΣΤΕΡΑ ή στην Πλαίσια Ελευθερία ή στο ναι. ΜΕΡΑ25 ή σε όποιο αυτό κόμμα έχει δημιουργηθεί, γιατί χρειαζόταν όλο αυτό. Ναι. Ξέρετε, όσο περνά καιρό, θα πρέπει να δοθούν πιστικές εξηγήσεις. Για την ώρα, τι έχουμε, έχουμε μια πάρα πολύ καλή
0: πάντως, κοινωνία. Αν έχετε δίκιο, διότι αν τα παλιά πρόσωπα, οι παλιοί συνοδοιπόροι του και σύντροφοί του είναι πολλοί, αυτοί που θα μαζευτούν εκεί στο νέο το κόμμα, υπονομεύεται το ίδιο το πολιτικό εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Επίσης είναι, και να σας πω και την αλήθεια, πώς θα τους κρύψεις.
0: Ναι.
1: Ενώ το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν πέντε νέα πρόσωπα, μία εκπρόσωπος, τέσσερις αναπληρωτοί εκπρόσωποι.
0: Ναι.
1: Πάντα προηγουμενικοί αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Και όλοι εμφανίζονται ως μία νέα τάξη πραγμάτων, μία νέα πολιτική εικόνα, αν θέλετε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όλοι οι προηγούμενοι, ιδιαίτερα άνθρωποι που διετέλεσαν υπουργοί, διετέλεσαν βουλευτές, έχουν και ένα δικό τους, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτήριο, στο προσωπικό σύστημα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν ο κ. Φάμελος θέλει να κάνει μια εμφάνιση σε ένα οποιοδήποτε κανάλι, θα εξασφανίσει να κάνει μια εμφάνιση σε ένα οποιοδήποτε κανάλι. Ή ο κ. Παπάς, ή ο κ. Πολάκης, που λογικά θα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στο νέο κόμμα Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Όσο περνάει καιρό, και αυτό σας λέω ότι έχετε απόλυτο δίκιο που είπατε να καθίσει σκόνη, τόσο μεγαλώνουν τα διλήμματα, τόσο μεγαλώνουν τα ερωτήματα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται στην πράξη να πει κανείς γιατί κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα μόλις τρία χρόνια μετά την τελευταία του πολιτική ήττα.
0: Άρα θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στο όλο πολιτικό εγχείρημα.
1: Πολύ χρόνο.
0: Ναι, πολύ χρόνο.
1: Προσέξτε. Ναι.
0: Δεν υπάρχει βέβαια πολύ χρόνο, έτσι. Δηλαδή, σύντομα θα έχουμε εκλογές από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Είτε έχουμε Σεπτέμβριο, είτε έχουμε Μάρτιο. Φαντάζομαι έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός αυτό να το εξετάσει.
0: Είναι λίγο χρόνο. Ναι.
1: Είναι λίγο χρόνο, αλλά δεν είναι αρκετό, κύριε Κερκυλή, για να δώσει μια τέτοια διαδικασία και μια, αν θέλετε, εκτόξευση. Αν υπολογίσετε ότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια τάση να. Εμπιστοσύνη, κρίση εμπιστοσύνη στα πέντε στα παραδοσιακά κόμματα. Και να ζητούνται άνθρωποι από την κοινωνία, γι' αυτό βλέπετε τους ευρωπαϊκούς influencers, YouTubers. Δείτε το παράδειγμα του Φιδία Παναγιώτη στην Κύπρο.
0: Είναι Κύπρο. Ναι.
1: Και δείτε και το παράδειγμα του.
0: Βέβαια, εκεί στην Κύπρο οι δημοσκόποι ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων. Δεν το είδαμε τελικά.
1: Αλλά... Όχι, και μπορεί να μην το δούμε κιόλα. Ναι, αλλά ναι. Ξέρετε. Όταν υπάρχει ένα ποσοστό, στην Κύπρο όμως έμειναν 6 κόμματα στο τέλος, ναι. που στήριξαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πολύ διαφορετική.
0: Άρα βλέπετε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, και ποια είναι τα αίτια, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε μια σύντομη απάντηση, ποια είναι τα αίτια αυτού του κατακαιρματισμού?
1: Τα αίτια του κατακαιρματισμού κυρίως είναι διότι δεν κινούμαστε με βάση την κοινωνία και κινούμαστε με βάση τα κόμματα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία χρόνια. Και δύναται να δημιουργήσει ένα πολιτικό μηχανισμό και ένα πολιτικό οργανισμό. Και δύναται επίσης να έχουν ένα μέρος από τη στιγμή που ο καθένας από εμάς έχει και μια δική του οπτική γωνία. Άρα θέλει. Ξέρετε, η μη τιμωρία εντός εισαγωγικών ή η δυνατότητα του κ. Μητσοτάκη να κυβερνήσει με πάρα πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση στη σημερινή Βουλή, την ίδια ώρα που ήταν μια ευχή, ήταν και την ίδια ώρα μια κατάρα. Γιατί υπήρχαν πολλαπλές δυνάμεις οι οποίες χτυπούσαν. Και υπήρχε και μια διάθεση και του εκλογικού σώματος να δώσει σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί μια ευκαιρία έκφρασης. Απ' την άλλη, κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει την κυρία Καριστιανού. Δεν σας κρύβω ότι πριν σε ένα κανάλι τηλεοπτικό, σε μια διαφορετική μορφή εκπομπή, έκανε μια συνέντευξη.
0: Ναι, την είδα.
1: Δύσκολα,
0: στο Μέγκα.
1: Δύσκολα, mm-hmm. μπράβο, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί η αυθεντικότητα της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Αν είναι αυτό το ποσοστό το οποίο συζητάμε, το ξεκίνημά της, το 9,5-10%. Με ένα μόνο στέλεχος γνωστό, τον κύριο Αυγερινό, και την ίδια, ναι. χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς πολιτική γνώση.
0: Προεκλογική καμπάνια που έκανε ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνιακά δηλαδή, που έπεσαν ναι. αρκετά λεφτά από ό,τι φαίνεται. Με το τίποτα η κυρία Καριστιανού έχει πράγματι φτάσει στο 9,5%. Είναι εντυπωσιακό.
1: Δείχνει ότι θα έχουμε αφενός εκπλήξεις, αφετέρου ότι κανείς δεν μπορεί να πει 100% τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν είναι. Για τον κύριο Μητσοτάκη ένας δύσκολος δρόμος.
0: Ναι.
1: Η τρίτη mm-hmm. νίκη δεν θα είναι.
0: Γιατί υπάρχει
1: και
0: δυσαρέσκεια, φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό που έλεγα. Έτσι. Υπάρχει δυσαρέσκεια, ειδικά για την ακρίβεια.
1: Υπάρχουν 7 χρόνια εξουσίας. υπάρχουν κάποια πράγματα. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς το λεγόμενο κράτος δικαίου ή οι λεγόμενοι θεσμοί έχουν ανέβει στο ενδιαφέρον των πολιτών, που σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, με το σύνθημα κάθαρση και κράτος δικαίου, μπορεί να κερδίσει ψήφους εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Άρα τα θέματα διαφθοράς θα παίξουν ρόλο, λέτε.
1: Έχει ακριβώς. Θέλει, παρότι λένε όλοι ότι όλα εξαρτώνται από την οικονομία, θέλει προσοχή, θέλει χρόνο, θέλει ψυχραιμία και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πολύ δρόμο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμάου. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κύκλου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ιάκωβος Αρμάου, επικοινωνιολόγος. Διαφημίσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμά

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ευχαριστώ την Πέρσα Μπόλια. Με ενημερώνει πως οι εργασίες είναι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, όταν κατέβαινα εγώ ήταν μόνο στην κάθοδο, τώρα και στην άνοδο κάνουν εργασίες στην Ισίδα. Παιδιά, κλαδεύουν εκεί τα φυτά για να μεγαλώσουν. Λοιπόν, να τα περιποιούμαστε όλα. Πρέπει έτσι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούπης.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
16: να εμπλέκονται σε παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζει ότι μάζει κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προσυνοικίαση οι πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακοινίζω αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα επιδοτεί ευρύες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Σε εφαρμογή τίθεται σταδιακά από τις 12 Ιουνίου το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο κεντρικούς άξονες, τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίθυνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόν, το οποίο υποστηρίζουν ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα του Ιράν για εχθρική αποστολή. Στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της κερδικής επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους νότια του ποταμού Ζαχράνη. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε χθες το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του New Hampshire, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη χθες της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπανευτούν.

0: τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Λοιπόν, ήχος, όχι, δεν ακούτε, δεν ακούγομαι.
2: Νομίζω ότι τώρα τόλισα.
1: Επιτέλους.
3: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στο βόρειο και στο νότιο πόλο της Γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτείνες γάμα στη Γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να γίνεται εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισχομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμβαίνουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει να που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πώς την λέει αρχαίοι. Κόσμος. Κόσμος, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσακίζουν πάνω. Πράτερ. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια του Τόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και την πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το δεύτερο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ο άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
1: Καθώ η Σουηδία δεν έπιασε.
3: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα,
3: δεν γίνεται.

Εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτου σήμερα. Κωστάκη, αυτό το ηχητικό δεν το έχεις ακούσει, ε. Θεός ο Άδωνης, παιδιά. Θεός. Και δεν την έχω δει και όλη αυτή τη συνέντευξη που έχει δώσει σε έναν podcaster και τα έχει πει αυτά. Δεν υπάρχει το τι θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Δεν το έχουμε καν φανταστεί, παιδιά. Προσδεθείτε. Και για να το ισορροπήσουμε λιγάκι, επέλεξα για την έναρξη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αυτό το καινούριο τραγούδι από τον Paul McCartney. Days We Left Behind, ο Paul McCartney κυκλοφορεί καινούριο δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την περασμένη

0: Μην Παρασκευή. Στα 83 του χρόνια πια, ο Πολ Μακάρνι, άλλοτε μέλος των θρυλικών σκαθαριών. Αυτός ο δίσκος, τον οποίο και έχει βγάλει, φέρει τον τίτλο The Boys of Dungeon Lane, και είναι, όπως λέει ο ίδιος, ο πλέον αυτοβιογραφικός του δίσκος. Θέλησε με αυτό το δίσκο και με αυτά τα τραγούδια ο Μακάρνι να επιστρέψει στα παιδικά του χρόνια, στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτά τα τραγούδια, μας μιλάει για τους γονείς του, για τις πρώτες του περιπέτειες με τον Τζον Λένον, τον Τζορτζ Χάρισον, πολύ πριν δημιουργηθεί η μανία για τους Beatles και ξεκινήσει και ο ίδιος αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Βγάζουν μια νοσταλγία τα τραγούδια του και ο ήχος, θα έλεγα, αυτό το τραγούδι, το Days We Left Behind, είναι και αυτό που και έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες και νομίζω δίνει τον τόνο για το τι θα ακούσουμε σε αυτό το δίσκο, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος, μπορείτε να τον αναζητήσετε σε όλες τις πλατφόρμες streaming και στο Spotify και στην πλατφόρμα της Apple, βεβαίως και στο YouTube. Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο, η κυρία Πέρσα Μπόλια επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Τα λέμε και στο διαδίκτυο, αν θα μπείτε στο skyradio.gr και πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αυτήν την εβδομάδα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από μικροφόνου για μια ακόμη φορά στα καμάρια σας, στα λουλούδια σας, να τα πάνε εξαιρετικά. Και αν δεν πάνε καλά τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν γράψουν όσο καλά ήλπιζαν. Πρώτον, υπάρχει και του χρόνου χρόνος, μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή, να δίνουμε στα παιδιά. Και εννοείται πως δεν τελειώνει η ζωή μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ζωή για τα παιδιά τώρα αρχίζει. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Καλή μόνο αν στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη αναποδιά, τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα. Δεν είναι έτσι. Είναι σημαντικό σταυροδρόμι οι πανελλαδικές. Δεν υπάρχει λόγος να το υποβαθμίσουμε, ούτε όμως και να θεωρούμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου αν τα παιδιά μας δεν πάνε καλά. Και οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Και μέσα από τις αποτυχίες μπορεί να βρει το παιδί τον πραγματικό του δρόμο. Το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, της έκθεσης δηλαδή, φέτος στις φετινές πανελλαδικές ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η γεφύρωση του χάσματος των γενεών. Ανάμεσα στους νέους το χάσμα πως θα γεφυρωθεί και τους ηλικιωμένους, και στη λογοτεχνία οι μαθητές εξετάστηκαν σε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αυτά τα πολύ ωραία, και έχει και συνέχεια βέβαια, διότι τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Τις προηγούμενες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία την έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, από την οποία έρευνα προκύπτουν ευρήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη του και το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ φαίνεται πως 4 στους 10 Έλληνες δουλεύουν σε άσχετο αντικείμενο με τις σπουδές τους. Σε άσχετο. Εδώ προκύπτει μια πολύ σημαντική αναντιστοιχία σπουδών και προσόντων των εργαζομένων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους. Και φαίνεται πως το πτυχίο το οποίο αποκτούμε δεν μας εξασφαλίζει πλέον μια ξεκάθαρη επαγγελματική ταυτότητα. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διότι δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή τη λούπα. Η λούπα είναι η εξής, ότι οι μαθητές συμπληρώνουν σχολές κυρίως με βάση τα μόρια και όχι με τα θέλω τους ή με τις ανάγκες, τις νέες ανάγκες της αγοράς. Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει πάρα πολύ και με την τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Οπότε εδώ θα πρέπει να έρθει κάποιος, πρώτον και να κάνει τη σχετική προσαρμογή, δεύτερον και σημαντικότερο αν θέλετε τη γνώμη μου, να ενημερώσει τους γονείς. Οι γονείς δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, οι περισσότεροι γονείς. Δεν έχουν ιδέα, νομίζουν πως εξασφαλίζουν το μέλλον των παιδιών τους αν θα μπει το παιδί στη νομική, στην ιατρική. Καλά κρασιά τον Αύγουστο. Αυτό δεν ισχύει. Μιλάμε ιατρική και νομική. Ήταν, είχαν ένα κορεσμό ήδη από τα χρόνια τα δικά μου, πριν από 20-25 χρόνια. Μιλούσαμε για τον κορεσμό αυτών των σχολών. Και το πώς, αν θα βγεις από εκεί, θα είναι πολύ δύσκολο να σε απορροφήσει η αγορά εργασίας. Πόσο μάλλον εν έτη 2026. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Χρήστο Γούλα. Ο κύριος Χρήστος Γούλας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Γεια σας κύριε Γούλα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, 4 στους 10 εργάζονται σε άσχετο αντικείμενο από αυτό που σπούδασαν και εσείς κάνατε τώρα μία έρευνα έχοντας και ένα πολύ μεγάλο δείγμα. 6.000 άνθρωποι ρωτήθηκαν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, συνδέονται όλα αυτά. Συνδέεται, ναι, η κατάσταση στο εκπαιδευτικό.
0: Γι' αυτό έκανα
1: σύστημα
0: και αυτή την εισαγωγή με τις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι τώρα θέμα της επικαιρότητας, αν θέλετε. Προφανώς συνδέονται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ εύστοχα το κάνατε, γιατί συνδέονται. Είναι το θέμα των πανελλαδικών, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, τι παράγει, είναι η αγορά εργασίας στη ΣΥΤΑ, είναι το παραγωγικό σύστημα, πώς μετεξελίσσεται, πώς μπαίνουν νέες συνθήκες μέσα, η νέα τεχνολογία, η πράσινη οικονομία, η παραγωγική αναδιάρθρωση, η ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον. Πολύ παραγωγικό ζήτημα και δύσκολο. Εξού και θεωρώ ότι ένα μεγάλο, μια μεγάλη παράμετρος εκ του άγχους που έχουν τα παιδιά είναι ότι δεν μπορούν εύκολα, δεν μπορεί κανείς, για να μας ειλικρινείς, να συνυπολογίσει, να υπολογίσει πού πάει η αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και από το άγχος. Ένα έβριμα από την έρευνά μας, όπως είπατε, είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στην χώρα για το πεδίο αυτό. 6.000 εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, είναι σε εργαζόμενους η έρευνα αυτή, από την κοινοπραξία εταιριών Προράτα, Μέτρων Ανάλυσης και Άλκο. Δείχνει ακριβώς αυτό. Το 45% περίπου των εργαζομένων λέει ότι δουλεύει σε εργασία άσχετη από τις σπουδές τους ή τα προσόντα τους. Που αναδεικνύει όντως ένα ζήτημα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το οποίο όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, όπως το είπατε και εσείς άλλωστε, είναι διαχρονικό πρόβλημα. Ναι. Πολλά χρόνια αυτή η αναδεικνύει.
0: Και αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το πώς δεν έχουμε φτιάξει ένα λειτουργικό σχήμα που θα υπάρχει ξεκάθαρη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι, αυτό όντως είναι δύσκολο, για να είμαστε ειλικρινείς. Εξού και είναι και διαχρονικό και είναι και διεθνές και πανευρωπαϊκό. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια αναντιστοιχεία δεξιοτήτων αυτών που ζητάει η αγορά εργασίας και αυτών των σπουδών που έχουν το εργατικό δυναμικό, όπου και στην Ελλάδα ισχύει ότι περίπου και στην Ευρώπη, γύρω στο 27% είναι αυτό το ποσοστό του γενικού πληθυσμού, όπου έχει μια αναντιστοιχεία προσόντων και εργασίας, διότι η αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα τρέχει πιο γρήγορα, εξελίσσεται πιο γρήγορα από το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει μια ανάγκη να δίνει το βαθύ γνωσιακό υπόβαθρο, έτσι ώστε να έρθουν μετά άλλα εργαλεία, όπως είναι επαγγελματική κατάρτιση, για να δώσει εξειδίκευση. Mm. Αυτό το οποίο είναι μια πιο ελληνική ιδιαιτερότητα είναι και μια άλλη αναντιστοιχεία. Η έρευνα ίδια έδειξε ότι το 30% των εργαζομένων δηλώνει ότι τα προσόντα του είναι πολύ ψηλότερα, και οι σπουδές του και οι δεξιότητές του, από αυτές που ζητάει η αγορά εργασίας. Οπότε, ξέρετε, θα είναι άδικο να δώσουμε όλο το φταίξιμο εντός εισαγωγικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει να δούμε λίγο και την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα. Πώς το παραγωγικό σύστημα εξελίσσεται, γιατί δεν ζητά εργατικό δυναμικό με προσόντα και γιατί υποαξιοποιεί, είναι ακόμη ένα έβριμα, αξιοποιεί πολύ λιγότερο τα προσόντα του εργατικού δυναμικού και τις σπουδές τους σε σχέση με την εργασία.
0: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ένα ακόμη ενδιαφέρον έβριμα από την έρευνά σας. Το 30% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από αυτό που απαιτεί η θέση εργασίας τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το παραγωγικό σύστημα, τι θέσεις εργασίας παράγει.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Γούλα, δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν στην αγορά εργασίας?
1: Κύριε Κυρκυλή, ναι, αυτό λέει η έρευνα, αλλά και η έρευνα η δική μας είναι σε αναλογία με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και του ΩΣΑ για το σημείο αυτό. Ναι, όταν μια οικονομία στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, είναι προφανές ότι και οι θέσεις εργασίας που θα παράξει και θα δώσει στο νέο εργατικό δυναμικό που μπαίνει στην αγορά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά το εκπαιδευτικό του σύστημα, να είναι, πώς να το πω, έτσι, ένα επίπεδο χαμηλότερο από τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Όταν συζητάμε λοιπόν για αυτό που λέμε το πολυπόθητο παραγωγικό σύστημα, να το αναβαθμίσουμε, να επενδύσουν επιχειρήσεις σε νέα προϊόντα, να δοθούν κίνητρα, να μπει μέσα η νέα τεχνολογία, ο παραγωγικός μετασχηματισμός, να πάμε και σε κλάδους που δίνουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία θέση εργασίας, είναι το ίδιο σημαντικό όπως μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει και τα δύο μέρη να προσέξουμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει την ποιότητα και να παρακολουθεί σε έναν βαθμό, στον βαθμό που μπορεί, την αγορά εργασίας, αλλά και το παραγωγικό σύστημα να μπορεί να δημιουργήσει πιο ψηλό επίπεδο θέση εργασίας. Είναι διπλό το ζητούμενο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Να σου πω γιατί. Ναι. Διότι μιλάμε πολύ για το θέμα της παραγωγικότητας. Είναι εθνικός στόχος. Το έχει θέσει η κυβέρνηση, το έχουν θέσει οι εργοδοτικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι συμφωνούν βεβαίως. Ποιος διαφωνεί να είμαστε πιο παραγωγικοί και να έχουμε πιο ανταγωνιστική οικονομία. Όμως, όταν μια οικονομία υποαξιοποιεί τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, σημαίνει ότι υπάρχει μια διαρροή, να το πω έτσι, παραγωγικότητας. Από τη μία. Απ' την άλλη, το εργατικό δυναμικό είναι ένας παραγωγικός συντελεστής πολύ σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, να επενδύσουν σε νέα ψηφιακά εργαλεία, να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη και μια σειρά από άλλα ζητούμενα.
0: Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Ναι, δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα διαμαγείας. Είναι δεδομένο αυτό. Πάντως, πάνω σε αυτό που λέτε, έπεσα πάνω και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΣΕΒ, όπου μας έλεγε ότι η παραγωγικότητα αναπασχολούμενου στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πίσω προς αυτό και όλοι αυτοί οι αναλυτές που μας λένε ότι με την η ελληνική οικονομία έχει θέμα ως προς το πόσο παραγωγική είναι η εργαζόμενή της, έχουν δίκιο.
1: Ισχύει αυτό, αλλά σας είπα, έτσι πως το παρουσιάζουν μερικές φορές, χωρίς να το κάνει αυτό η ΟΒΑ, γιατί έχω διαβάσει τη μελέτη του, είναι το παρουσιάζεται στο δημόσιο διάλογο, σαν αυτοί είναι οι εργαζόμενοι.
0: Όχι,
1: μα δεν είναι αυτό.
0: Αυτό δεν είναι. Και δεν είναι και νομίζω και θα έλεγα δόκιμο και παραγωγικό να ρίξουμε το φταίξιμο τώρα στους εργαζόμενους, ότι φταίνουν οι εργαζόμενοι.
1: Μα η λογική να δουλεύω πολλές ώρες για να είμαι παραγωγικός είναι ξεπερασμένη η λογική. Ξέρετε, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία και μια σειρά από σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη έχουν και το μικρότερο χρόνο εργασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι ανάλογη σχέση.
0: Αν έχετε την απάντηση βέβαια, παίζει ρόλο θεωρείτε το μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης, ότι έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις κατά βάση σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης? Ή όχι.
1: Εντάξει, εκτιμώ ότι είναι μία εκ των παραμέτρων, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι να δούμε λίγο πού στοχεύουμε, αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, όταν το 90% της απασχόλησης είναι σε τρεις κλάδους, τουρισμός, εστίαση και λιανικό εμπόριο, το 90% εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι τρεις κλάδοι οι οποίοι δεν συνεισφέρουν στο επίπεδο που θα θέλαμε στο πεδίο της παραγωγικότητας. Είναι εποχιακοί, παράγουν χαμηλές περισσότερες θέσεις εργασίας κλπ. Χωρίς να λέω έτσι, που δεν είναι ότι δεν τους έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.
0: Σίγουρα,
1: έχει απόλυτη ανάγκη. Αλλά θέλουμε και άλλους.
0: Δίχως να υποτιμώ και να υποβαθμίζω τώρα αυτά τα επαγγέλματα, δεν το συζητώ. Συνεισφέρουν και πάρα πολλά και αυτές οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στο ΑΕΠ της χώρας. Έτσι δεν το συζητούμε αυτό και θέλουμε με δεξιότητες ανθρώπους. Πολλά από αυτά τα επαγγέλματα δεν απαιτούν και τίποτα φοβερές δεξιότητες. Θέλω να πω, αν είσαι σερβιτόρος, τι σεμινάρια θα κάτσεις τώρα να παρακολουθήσεις?
1: Υπάρχουν ζητήματα εκπαιδευτικών διαδρομών. Ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχει τόσο πολύ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί όταν μιλάμε για τριτοβάθμια για εκπαίδευση, συζητάμε και στις παρέες μας και μεταξύ μας, ο νους μας πηγαίνει κατευθείαν στην τριτοβάθμια, στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές, πολύ πολύ σημαντικές, πολύ αξιόλογες, που δίνουν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε πολλά παιδεία και τα τελευταία χρόνια οι έρευνες μας λένε ότι αμείβουν και καλύτερα.
0: Μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Μέσω των διαδρομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευση στα παιδιά αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γούλα για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ.

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 41 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Bruce Springsteen, Glory Days. Όσο είμαι και εγώ, Κωστάκη, είναι αυτό το τραγούδι, ε. Και εγώ 41 και το τραγούδι του Bruce του αφεντικού 41. Άστα να πάνε. Μια αυτοβιογραφική γλυκόπικρη ιστορία μας θυμίζει αυτό το τραγούδι με τον Bruce Springsteen. Να θυμάται μια τυχαία συνάντηση που είχε τη δεκαετία του 70 με ένα παλιό του συμπαίκτη από το baseball, αναπολώντας τις μέρες δόξας του σχολείου, τα σχολικά τα χρόνια.

Glory Days για την Paris Saint-Germain που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Κατέκτησε χθες το βράδυ το Champions League. Θα βρείτε και στο διαδίκτυο πάρα πολλά αφιερώματα τις τελευταίες ώρες για τη σπουδαία ομάδα που έχει φτιάξει στο Παρίσι ο Λουίς Ενρίκε. Πρέπει να φύγουμε εμείς τώρα για λίγο. Διαφημίσεις τηλεδιήσεων και όταν επιστρέψουμε θα πούμε για κάνες, για ταινίες και σειρές. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βασιλείου.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
4: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
3: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ενάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα ισοθηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παρόμοιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδές δηλώσεις. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιους, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο Νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Εσείς όταν κάθεστε μόνος σας και κάνετε ό,τι θέλετε με τους δικούς σας, σκέφτεστε τη ζωή σας εκτός της μάχημης, της ενεργής πολιτικής. Δηλαδή καμιά εκδρομή, καμιά βόλτα.
8: Πρόσεξε, θα πεις.
7: Κάνουμε πολλά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνται.
8: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
7: Είχαμε και εδώ τώρα ένα σχέδιο, θέλαμε να φύγουμε τρεις μέρες μετά την πρωτοχρονιά, λίγο μέχρι τα φώτα.
9: Δεν προήγει το σχέδιο.
7: Κουβά πήγε το σχέδιο.
10: Όχι! Όχι!
7: Γιατί καταλαβαίνετε ότι συνεχώς έχουμε.
9: Εντάξει.
7: Αλλά το έχουμε ως οικογένεια αποδεχτεί αυτό.
11: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
7: Προσπαθώ πάντα να φυλάω λίγο ελεύθερο χρόνο για να φλούμε.
12: Δυνατός. Δυνατός.
7: Παίζω ποδόσφαιρο, παίζω. Ό,τι μπορώ. Ό,τι προφτάσω.
13: Είναι Legend Pro Max.
7: Για μένα το Σάββατο κατά κανόνα είναι εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Τουλάχιστον προσπαθώ να προστατεύω τις Κυριακές μου, να διαβάζω λίγο το βράδυ.
14: Νοοτροπία, read a book.
7: Να βλέπω αθλητικά.
15: Πρόσφατα, άμα το βλέπετε και Netflix.
7: Ποδόσφαιρο, βεβαίως. Βεβαίως.
15: Ταινίες, διάφορες σειρές.
7: Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου.
16: Αγαπώ.
17: Ακόμα πιο. Το κάνεις χειρότερο.
7: Emily in Paris.
18: You're a man of culture as well.
7: Και γιατί όχι ίσως Emily in Athens, που ξέρεις.
19: Αθηναϊκό σου τζουκάκι σήμερα. Πάμε.
7: Μπορεί η έκτη σειρά να μας επιφυλάξει εκπλήξεις, αλλά και αυτό ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
20: Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί.
7: Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα που διαφημίζουν τη χώρα, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Βάζουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας. Είτε με κίνητρα, τα οποία δίνουμε οικονομικά.
21: Έχετε πάρει εκατομμύρια. Έχετε πάρει εκατομμύρια.
7: Είτε με προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε.
22: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
23: Δεν πάω σε διαβάζω, αλλά δεν συγκινήθηκα.

Αυτό το τραγούδι έπαιζε, παιδιά, στα αθηναϊκά τα κλαμπ πριν από 20-22 χρόνια. Love Me και Morandi.

0: Για κάτσε Κωστάκη τώρα εδώ να δούμε τα μηνύματα που έχουν έρθει, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη και μετά θα πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Βασιλείου. Ο Παναγιώτης Παπανικολαού, Μητσοτάκης είναι ένας γίγαντας και όλοι οι άλλοι είναι νάνοι της πολιτικής, μάλιστα. Ο Βίρονας στέλνει την καλημέρα του. Καινούρια Ολίβια από Πετράν. Καλημέρα, να σε καλά Βίρονα. Ελπίζω να σου άρεσε το τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο. Φρέσκο, όλο φρέσκο ήταν. Ο φίλος που υπογράφει με το σου αρέσει υποφίλιο θα ψηφίσουμε Τσίπρα Μίσκας. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις φίλε, εγώ θα σου πω τι θα ψηφίσεις. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα. Ο Κατομερίτης όπως υπογράφει και το 23 υπήρχε δυσαρέσκεια απέναντι στο Μητσοτάκη, ένα ολόκληρο 59% του ελληνικού λαού τον καταψήφισε. Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη δυσαρέσκεια σε αυτούς που είναι απέναντί του, αναφέρομαι σε δυσαρέσκεια που υπάρχει σε αυτό το 40% που ψήφισε τον Πρωθυπουργό το 2023. Σε πολλούς από αυτούς δεν πάει το χέρι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα δούμε τι θα κάνουν όταν θα έρθει η ώρα της επιλογής. Τις απόφασεις. Γεια σου Γιάννη μου. Κύριε Κυρκυλή, δυστυχώς κανένα άλλο κόμμα δεν έχει να προτείνει ένα αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα. Ως προς τη διαφθορά, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Αυγερινό θα κάνει τα πράγματα καλύτερα και όχι χειρότερα, έως πολύ χειρότερα, αν κρίνουμε από το παρελθόν του. Ναι, δεν τα ζυγίζει καλός ή κακός έτσι ο κόσμος, κακός θα πω εγώ. Και γενικότερα αρέσκονται πολύ σε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση της πολιτικής. Οπότε γίνονται κατά καιρούς και τέτοιες αντισυστημικές επιλογές από τον κόσμο, δίχως να υπάρχει πρόγραμμα, δίχως να υπάρχουν σοβαρά στελέχη. Το κανένα άλλο κόμμα είναι βαρύ να το πει, εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστο όσο θα θέλαμε ή τόσο ολοκληρωμένο όσο θα έπρεπε να είναι, διότι μιλάμε για ένα κόμμα με πολύ μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, αλλά πρόγραμμα έχει. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει προτάσεις ο κύριος Ανδρουλάκης σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ότι θα τις ήθελες πιο συγκεκριμένες, σίγουρα και εγώ θα τις ήθελα και εσύ και όλοι μας. Ο συνονόματος, ο Πέτρος, μου λέει στις 11 και 8 πρώτα λεπτά: έχουμε φρικάρει και εμείς η κριτική εδώ με κάποιους. Βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπαμε πριν στους πατριώτες μας. Εσύ ξέρεις καλύτερα, μιας και κατοικείς στην Κρήτη. Εγώ θα σου πω τη δική μου εμπειρία. Πριν από 15-20 χρόνια που είχα κατέβει στην Κρήτη για διακοπές και είχα κάτσει κοντά ένα μήνα και είχα πάει και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, είχα γυρίσει όλη την Κρήτη σχεδόν, πραγματικά είχα φρικάρει με τη συμπεριφορά πολλών κριτικών. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι το καινούριο, νομίζω απλώς τώρα σηκώνει λιγάκι το βλέμμα της η πολιτεία και βλέπει όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν σε κοινή θέα ούτως ή άλλως εκεί στην Κρήτη. Άρα δεν νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, απλώς κάναμε ότι δεν βλέπαμε. Και ειδικά το πολιτικό σύστημα έκανε ότι δεν έβλεπε. Ο άπιστος Θωμάς: δυστυχώς ο Μπουμπούκος έχει σε μεγάλο μέρος δίκιο. Κατά τα άλλα, έχουμε και την εναλλακτική. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή στην Ελλάδα, μεταναστεύουμε στο Σουδάν, την Ερυθρέα, τη Βόρεια Κορέα ή το Βόρειο Πόλο. Μάλιστα. Δηλαδή, άπιστε Θωμά, με αυτές τις χώρες συγκρινόμαστε. Το Σουδάν και την Ερυθρέα. Τι να πω. Είναι και αυτό μια άποψη. Ο Βαγγέλης: είμαι εργοδότης, έχω 4 εργαζόμενους. Οι σπουδές όλων είναι άσχετες με τις ανάγκες της αγοράς. Πόσους χιλιάδες φυσικούς, μαθηματικούς και φιλολόγους χρειαζόμαστε κάθε χρόνο? Ναι. Δεν έχει άδικο ως προς αυτό. Αλλά αν θα πάει να κάνει το Υπουργείο ή όποια κυβέρνηση μια αλλαγή σε αυτό, θα έχουμε εξέγερση. Εντός πολλών εισαγωγικών το βάζω, αλλά θα έχουμε αντιδράσεις τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Ο Νίκος έχει την άποψη πως θα έπρεπε να έχουν δοθεί κίνητρα για να δημιουργηθούν βιομηχανίες σε τεχνολογικούς τομείς. Ναι. Και η κυρία Φόφη Μαγκούτα θυμάται τα νιάτα της μέσα από το τραγούδι Born in the USA, μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Bruce Springsteen. Εμείς ακούσαμε τον Glory Days νωρίτερα, μάλιστα. Δεν ξέρω πώς πολύ μεγαλώσατε με τα τραγούδια του Bruce Springsteen. Για πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Βασιλείου. Θα πούμε κάποια πράγματα τώρα για σινεμά, ταινίες, σειρές και για τις Κάνες, όπου βρέθηκε ο Γιάννης και είχαμε το περασμένο Σάββατο την απονομή του χρυσού φοίνικα. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλημέρα, τα κατάφερες, ξύπνησες.
1: Καλημέρα, ναι. Καταρχάς έχω να πω ότι κάποια στιγμή πριν που διάβασες τα σχόλια είπες «Γεια σου Γιάννη μου» και σαν ηλίθιος πήγα να απαντήσω «Γεια σου Πέτρο».
0: Είναι πολύ Γιάννηδες αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Και ένας άλλος έλεγε «Εμείς οι κριτικοί έχουμε φρικάρει» και λέω «Ναι, ταυτίσουμε, ισχύει η μάτα που βλέπουμε».
0: Εσείς οι κριτικοί κινηματογράφου είστε ζεν, τολμώ να πω. Δεν είστε.
1: Δεν θα το έλεγα. Όχι. Έχουμε μια.
0: Αυτή την εικόνα βγάζετε προς τα έξω πάντως.
1: Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία της ανθρώπινης διάθεσης, ας πούμε.
0: Έχετε όλα τα είδη ανθρώπων, ναι.
1: Ναι. Έχουμε και ζωχάδες, έχουμε και.
0: Ναι. Τα βλέπω. Εντάξει. Και γίνεστε έτσι και πιο ενδιαφέροντες, νομίζω, ως άνθρωποι. Ότι είστε τόσοι πολλοί δηλαδή και διαφορετικοί. Αυτό μας αρέσει.
1: Καλό είναι να υπάρχει πολυφωνία. Δηλαδή,
0: πολυφωνία και ποικιλία, ναι.
1: Άνθρωποι που έχουν διαφορετικές καταβολές και γράφουν για σινεμά και ξέρουν ότι ο Χ θα στηρίξει τη δίνα ταινία, ο Α θα στηρίξει τον άλλο τύπο ταινία. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν σταματήσει να υπάρχει, θα χαθεί κάτι από την κριτική. Δηλαδή μένουν με τον τρόπο τους όλοι χρειάζονται.
0: Τέλος πάντων. Wired Greece, εκεί σε διαβάζουμε πια, Wired Greece.
1: Wired.com.gr
0: το site, μπαίνετε και διαβάζετε. Το Wired, ένα παγκόσμια εμβέλεια περιοδικό, έτσι δεν είναι. Έχει έρθει πια και στη χώρα μας.
1: Ναι, και πηγαίνει και καλά. Έχει ενδιαφέροντα θέματα, θεωρώ, ας πούμε, που δεν μπορείς να βρεις αλλού.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή είπαμε να μιλήσουμε για ταινίες, πριν περάσουμε στο σινεμά, πριν περάσουμε στις κάνες που παρεγγείλες, επειδή χθες είχε τον τελικό Παρί Άρσεναλ και φαρμακώθηκαν οι φίλοι της Άρσεναλ, θα ήθελα να προτείνω μια ταινία που κάπως, ας πούμε, θα τους γλυκάνει. Είναι το Fever Pitch.
0: Ναι.
1: Έχει γυριστεί και αμερικανικό remake, είναι βρετανικό αυτό, με τον Colin Firth και τον Mark Strong, που βασίζεται στην αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Nick Hornby, ενός πολύ αγαπητού συγγραφέα, του οποίου έχουν μεταφερθεί ταινίες, έχουν γίνει το High Fidelity, έχει γίνει το About a Boy. Λοιπόν, στην οποία είναι ένας δάσκαλος που είναι φανατικός οπαδός της Arsenal, και παρακολουθούμε έναν χρόνο από τη ζωή του, κατά την περίοδο 89-90, κάτι είχε γίνει τότε στην Premier League με την Arsenal, δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Σωστά.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Και οπότε παρακολουθούμε ένα χρόνο από τη ζωή του και πώς η σχέση του με την Arsenal επηρεάζει και τη ζωή του. Είναι μια πάρα πολύ φαν ταινία, δεν είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό. Αξίζει να την αναζητήσετε. Δηλαδή,
0: Fever Pitch είπες, Fever
1: Pitch. Ναι. Αν θυμάμαι καλά είναι 98.
0: Παρότι είμαι, προφανώς δεν το γνωρίζεις, φανατικός οπαδός της Arsenal.
1: Δεν ήταν
0: καθόλου πλάκα. Ναι. Από όταν παίζαμε με τον Ian Wright Center 4, μετά με Dennis Bergkamp, με Vieira, με Henry, με όλους αυτούς τους παιχταράδες. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ταινία.
1: Εντάξει, νομίζω
0: θα
1: ότι με το που κλείσει την εκπομπή.
0: Θα πάω να την κατεβάσω να τη δω. Να δω που υπάρχει και σε ποια πλατφόρμα. Δηλαδή, κάπου θα υπάρχει, δεν γίνεται.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα. Αυτό πρέπει να διευθετηθεί, έχω να πω.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Και όσοι ενδιαφέρονται επίσης να μάθουν περισσότερα για τον Αρτέτα, την Arsenal, την ομάδα που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια και κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας φέτος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, υπάρχει το ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα της Amazon για την Arsenal. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Έχουν μπει κάμερες στα ποδητήρια και ακολουθούν την ομάδα σε μια σεζόν της. Έγινε αυτό και στην περίπτωση της Arsenal το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ.
0: Είναι στην πλατφόρμα της Amazon.
1: Ναι. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Γενικά τώρα, λόγω Mundial, σε όλες οι πλατφόρμες θα έχουν πάρα πολλές ταινίες ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
0: Ναι.
1: Το ήδη το βλέπεις. Δηλαδή, αν πας και στα προσεχώς τους, ας πούμε, θα δεις ότι έρχεται το τάδε και το δίνει και βλέπεις πάρα πολλά ποδοσφαιρικά ζητήματα και κυρίως πολλά ντοκιμαντέρ, βέβαια. Ναι.
0: Καλά, η σειρά που πήρε όλο το χαρτί και έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο είναι η σειρά με τον Τεντ Λάσο.
1: Το Τεντ Λάσο, βεβαίως.
0: Αυτό έκανε παγκόσμια επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ ωραία σειρά, πραγματικά πολύ ωραία παραγωγή.
1: Και θα μου επιτρέψεις να προτείνω ακόμα μια ταινία ποδοσφαιρική που δεν είναι γνωστή τόσο. Είναι το Mike Bassett England Manager. Είναι ένα κωμικό ψευδοντοκιμαντέρ, σαν τον Μπόρατ, ας πούμε. που η εθνική Αγγλία σπάει κατά διαόλου συνήθως και βρισκόμαστε στους προκριματικούς του Μουντιάλ του 2002 και προσλαμβάνουν έναν απίθανο τύπο από την Όριτ, να μοιάζει με το Μαντζουράκι λίγο ας πούμε φυσιογνωμικά ο οποίος είναι λίγο άχρηστος προπονητής και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα. Είναι τα πιο αστεία πράγματα που έχει δει ένας ποδοσφαιρόφιλος ποτέ στο σινεμά, ας πούμε. Δηλαδή λέγεται Mike Bassett, England Manager.
0: Okay, ωραία κωμωδία αυτή ακούγεται, ωραία κωμωδία.
1: Ναι, ναι, είχε κυκλοφορήσει και σε DVD στη χώρα μας. Και θυμάμαι να το συζητάμε με το βιντεοκλαμπά στη γειτονιά και το είχα νοικιάσει μόνο εγώ και αυτός ενώ το δούλευα υπάλληλος.
0: Φαινόσουν από τότε τι στραβόξυλο είσαι και πώς θα γίνεις κριτικός κινηματογράφου, Γιάννη. Φαινόταν από τότε.
1: Είχε πραγματικά ένα πολύ αποθητικό εξώφυλλο η ταινία. Πολύ αποθητικό.
0: Και σου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν ξέρω. Λέω κάτι ποδοσφαιρικό, ας το δούμε. Εντάξει, ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχει αρκετούς καλτοπαδούς η ταινία, ας πούμε, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θες να πούμε εδώ, θες να πούμε για Κάνες.
0: Πάμε για Κάνες. Εκεί είχαμε τον Κρίστιαν Μουντζίου, Ρουμάνο σκηνοθέτη, να κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα. Τον έχει ξανακερδίσει από ό,τι διάβαζα.
1: Με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Εκείνο είναι μια φανταστική ταινία, στην οποία βάζει μέσα στο. Δείχνει τον ολοκληρωτισμό του καθεστώτος Ταουσέσκου, όχι όμως με αξιωματούχους που φωνάζουν και με τέτοιος, του τον δείχνει βάζοντάς στη θέση ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας πιο σωστά, που ζει μέσα σε αυτό το καθεστώς. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση διαρκούς εγκλισμού και διαρκούς καταπίεσης, χωρίς όμως να σου δείχνει πράξεις αγνής σκληρότητας. Είναι φανταστική ταινία αυτή, όχι ευχάριστη προφανώς, όχι feel good ταινία.
0: Σαν να λέμε τον τίτλο, σε ενδιαφέρονται 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Τώρα, αυτή η ταινία, η καινούρια του ταινία είναι το ίδιο καλή, Fjord.
1: Το Fjord. Αυτή η ταινία τώρα, λοιπόν, είναι μια ταινία, είναι η πρώτη του κατά ένα μεγάλο μέρος αγγλόφωνη απόπειρα, γιατί μιλούν διάφορες γλώσσες. Έχει πάρει τον Sebastian Stan, έχει πάρει και το Renate Reinsweg. Είναι μια ταινία, σίγουρα όχι το μέγεθος εκείνης, αλλά αφορά τη σύγκρουση πολιτισμών. Αφορά τη σύγκρουση πολιτισμών. Και είναι μια ταινία που μιλά αρκετά για το σήμερα, μιλά αρκετά για το διχασμό, μιλά αρκετά για το ότι καθένας μας οχυρώνεται σε αυτά που πιστεύει και δεν θέλει απλώς να μην ακούσει την άλλη άποψη, θέλει ιδανικά να συνθλίψει την άλλη άποψη. Οπότε νομίζω ότι η Επιτροπή δίνει το Χρυσό Φοίνικα σε αυτή την ταινία. Είναι και πάλι από μόνο του μία δήλωση, ένα statement. Παρά το γεγονός ότι όπως κάθε χρόνο τα αγαπημένα πράγματα της κριτικής είναι να γκρινιάζει γιατί πήγε ο Φοίνικας εκεί και δεν πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή ναι, όντως υπήρχαν ταινίες όπως το Fatherland, όπως ο Μινόταυρος που αρέσαν περισσότερο. Αλλά
0: οι οποίες ταινίες θα αργήσουν να έρθουν, θα έρθουν το φθινόπωρο ή θα τις δούμε και μέσα στο καλοκαίρι.
1: Θα δούμε, κάποιες νομίζω θα τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή το Αλμοδόβαρ, τη νέα ταινία που παίχθηκε στις Κάνες, βγαίνει την ερχόμενη Πέμπτη, ας πούμε. Μια ταινία που έχει αρκετά αυτοβιογραφική διάθεση και πιο σωστά όχι τόσο αυτοβιογραφική όσο αυτοκριτική διάθεση. Λοιπόν, θα δούμε το Fjord το οποίο συζητάμε. Έχει η ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, πάλι σταθερινά θα βγει. Το θέμα είναι ότι τώρα ο προγραμματισμός των εταιριών διανομής αλλάζει διαρκώς. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και κάτι ακόμα. Κατά κύριο λόγο, πάντως, τις ταινίες που παίζουν στο διαγνωστικό των Κανών, ξεκινάμε το μεγαλύτερο όγκο να το βλέπουμε από φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάνε στη χειμερινή σεζόν.
0: Ναι. Ο Μινόταυρος το είχε πει. Ήσουν βέβαιος ότι θα πάρει κάποιο βραβείο. Πήρε το μεγάλο βραβείο της κριτικής. Ναι.
1: Ναι, το μεγάλο ακριβώς και από εκεί και πέρα το Fatherland είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Φαντάζομαι ότι αυτό θα βγει λογικά φθινόπωρο, το περιμένουμε.
0: Ναι,
1: το Fatherland έχει
0: Παυλικόφσκι,
1: ένας πολύ αγαπημένος δημιουργός του κοινού του ελληνικού μετά την ίδια και κυρίως μετά το Cold War, το οποίο είναι μια φανταστική ταινία. Εάν τυχόν επανεμφανιστεί σταθερινά, καμιά φορά κάνει προβολές μεμονωμένες, αναζητήστε το όσοι δεν το έχετε δει ή και όσοι το έχετε δει το ξέρετε ήδη ότι αξίζει να το ξαναδείτε στη μεγάλη οθόνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, γενικώς καλά πράγματα είναι στις κάνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το Club Kit, το οποίο το πήρε η Α24 στην Αμερική και εγώ θεωρώ ότι θα είναι στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Είναι μια πάρα πολύ φαν και γλυκιά ταινία, ένα crowd pleaser. Είναι ας πούμε ένα, αναφέραμε πριν το About a Boy για να κάνουμε ένα κύκλο, mm-hmm. το, με τον Hugh Grant και τον Nicholas Hoult, αυτή την ταινία που βασιζόταν σε βιβλίο του Nick Hornby. Είναι σαν το About a Boy, αλλά με ένα ανεξάρτητο twist, πώς ας πούμε ήταν η ανώρα που έπαιρνε το μύθο της Τακτοπούτας, που έχει προφοδοτήσει γενιές και γενιές κομμεντή και του έδινε έτσι μια ανεξάρτητη ανατροπή. Κάπως έτσι είναι και αυτό, αλλά για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος, δεν είναι ακριβώς όπως η ανώρα, είναι λίγο ευρύτερο κοινού ταινία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ φαν.
0: Οκ. Okay. Τη σημειώνουμε και αυτή την ταινία. Τώρα, από τις ταινίες που προβάλλονται πλέον στις αίθουσες και κυκλοφόρησαν αυτή την Πέμπτη, καλά κάνω και ξεχωρίζω την καινούργια ταινία του Steven Soderbergh, The Christophers, με Ian McKellen στα 87 του χρόνια. Πραγματικά Ιθαλής. Τι να πεις για αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, υποκλείδεσαι. Να δίνει ρέστα από ό,τι διαβάζουν, να είναι πάρα πολύ καλό στο ρόλο.
1: Όντως, έχει ένα ρόλο που θα θυμίσει σε πολλούς κανέναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει παρακμάσει, έχουν περάσει καλύτερες του μέρες. Έχει ψιλοακυρωθεί κιόλας όπως μαθαίνουμε μέσα κατά τη διάρκεια της ταινίας. Θυμίζει πάρα πολύ το χαρακτήρα που έπαιζε σε μια ταινία, το Gods and Monsters, με τον Brendan Fraser, που έκανε το σκηνοθέτη του Frankenstein, τον James Whale, ας πούμε, μια πραγματικά πολύ καλή ταινία. Είναι ο Soderbergh για μένα ένα δημιουργός τον οποίο μπορείς να εμπιστεύεσαι, αρκεί να αφήσεις έξω από την αίθουσα τις προσδοκίες σου. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις και λες θέλω να δω αυτή την ταινία, αυτού τον τύπο ταινίας, και μπαίνεις σε μια ταινία του Soderbergh, υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτείς, γιατί ο Soderbergh πάντα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένεις. Mm-hmm. Εδώ πέρα, δηλαδή, διαβάζοντας την υπόθεση και όσα γράφονται, νομίζω ότι θα δεις μια ταινία απάτης, όπως τη λέμε στην Ελλάδα. Ένα heist, ένα τύπου Ocean's Eleven.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα, όχι. Είναι ένα θεατρικών καταβολών δράμα, με κάποια ελαφριά στοιχεία, αλλά κατά βάση δράμα, όπου δύο γενιές συγκρούονται με βάση την τέχνη, με βάση την υπογραφή. Και έχει δύο φανταστικές, έχει μια φανταστική ερμηνεία και μια πολύ καλή υποστηρικτική. Η φανταστική είναι του Μακέλεν, η υποστηρικτική είναι της Μικαέλα Κοέλ, που χρειάζεται πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει για να αναδειχθεί το σόλο του Μακέλεν. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, είναι, καμιά φορά ξεχνάμε ότι παρότι είναι μια παράσταση για δύο ρόλους, ο ένας ας πούμε πρωταγωνιστεί και ο άλλος υποστηρίζει. Για να φανεί ο πρωταγωνιστής χρειάζεται να έχει και έναν καλό ρολίστα, έναν καλό δευτεραγωνιστή κάποιες
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι, χρειάζεται βέβαια, ναι, σωστό.
1: Και αυτό δεν το, και αυτό δεν, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο τεχνάμε να το αναγνωρίσουμε στους δευτεραγωνιστές. Η Μικαέλα Κοέλ δεν είναι δευτεραγωνιστρία, είναι μια ανερχόμενη ηθοποιός, ναι. Έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη βλέπεις μια φορά δεν την ξεχνάς. Μπορεί να μην, ο κόσμος μπορεί να μην αναγνωρίσει το όνομα, θα πει αυτή. Εγώ λόγω φυσιογνωμίας και μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ταινία που ξεχωρίζει αυτό το διάστημα είναι το Backrooms. Το Backrooms γίνεται χαμός. Βασίζεται σε μια, ας πούμε, σε ένα urban legend του ίντερνετ. Ξεκίνησε από ένα φόρουμ και στην πορεία έγινε βίντεο στο YouTube. Και αυτός που έκανε αυτά τα τρομακτικά βίντεο στο YouTube, τα οποία αξιοποιούν εγκαταλελειμμένους χώρους διαδρόμων, αποθηκών, πολυκαταστημάτων, και από αυτή την εγκατάλειψη, από αυτό το κενό βγάζει κάτι ανίκιο και κάτι τρομακτικό. Λοιπόν, οπότε αξιοποιεί αυτά τα βίντεο, κάνει το πέρασμα στη μεγάλη οθόνη, είναι μόνο 20 χρονών και πραγματικά για τους φίλους του τρόμου, για μένα προσωπικά, είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω δει αισθητικά από τον καιρό του Paranormal Activity. Από άποψη καινοτομίας,
0: ναι.
1: Από άποψη πρωτοτυπίας και από άποψη.
0: Είναι μόλις 20 χρονών ο σκηνοθέτης.
1: Είναι μόλις 20 χρονών. Άλιστα. Έχει μέσα δεκάδες κινηματογραφικές και εικασιτικές αναφορές, αλλά όχι με αυτό το μεταμοντέρνο τρόπο που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Α, τώρα παραπέμπω στη λάμψη, τώρα παραπέμπω στο εργαστήριο του κ. Καλλικάρη και τα συναφή.
0: Είναι οι επιρροές που έχει προφανώς από τις φιλικάς. Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι χωνεμένες μέσα στην ταινία. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου βάζει
0: κάτι τέτοιο. Μας παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο.
1: Ναι, είναι, μπράβο, μια ταινία. Και είναι μια ταινία, θεωρώ δηλαδή ότι για τους Δένζελ. Θα είναι ότι ήταν για τους millennial ταινίες σαν το Matrix, σαν το Fight Club, σαν το Donnie Darko. Θα είναι μια ταινία γενιάς κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, Kane Parsons λέγεται ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και παίζει η Renata Ρέινσβεϊ και ο Τσουέτε Λίδιοφορ στην ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και στο διαδίκτυο είναι... διαβάζω, τώρα συλλέγω και εγώ πληροφορίες, γιατί δεν ήξερα ούτε την ταινία ούτε το γεγονός πως αυτός ο Αμερικανός έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ως Kane Pixels έγινε γνωστός ανεβάζοντας βίντεο στο YouTube με τις διάστατα, ναι, κινούμενα σχέδια. Μάλιστα.
1: Αυτό έκανε, μπράβο, animation όντως, ναι, και μετά έκανε αυτή τη σειρά τα Backrooms, ναι, βασιζόταν σε αυτό τον αρκετικό ιντερνετικό μύθο, με την οποία σημείωσε επιτυχία και τον τσίπησε Α24 και γύρισε μια τούδο σε 10 εκατομμύρια. Είναι σχεδόν όσα βλέπουμε στην ταινία αναλογικά. Πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, οι φίλοι του σινεμά του David Lean πρέπει να κλείσει να κόψουν ειστήριο χθες αυτή την ταινία.
0: Έλα, ρε,
1: γιατί η τρίτη της πράξη κινείται, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση, δεν κάνει να πω περισσότερα. Και είναι πραγματικά τα πιο φρέσκα πράγματα που έχουμε δει στο είδος του τρόμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Την κυκλώσαμε την ταινία 1, 2, 3, 4 φορές, τολμώ να πω. Θα τη δούμε οπωσδήποτε. Γιάννη μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Τίποτα, Πέτρο μου. Γεια σου,
0: να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχεις. Γιάννης Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, τον διαβάζετε στο Wild Greece. Φύγαμε, κύριε Σπανέτσι. Φύγαμε. Μπράβο, έβαλες και το σήμα λήξη. Ή μας διώχνει, να πούμε, ο Κώστας Πανός, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό ήταν, ελπίζω να μην σας κούρασα. Φεύγω και επιστρέφω το μεσημέρι στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
2: Αντίο κομαντάτε. Hasta la victoria siempre.
3: Hasta la victoria siempre. Γεια σας.
4: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
10: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα.
13: στους 103,3 FM στέρεο.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: πιάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Με στα χαράματα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Hella FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: People have been throwing pay-as-you-go bikes into a pile and setting them on fire.
7: Στις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος κληραίνει τη στάση του, ζητώντας τροποποιήσεις στο προσχέδιο της συμφωνίας, ζητά από τους Ιρανούς πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου και αλλαγές στην διατύπωση σχετικά με το στενό του Ορμούζ.
8: So, we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry.
9: Εδώ έχουμε μια μάχη γόητου και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα.
7: Στα δικά μας, στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτοντας πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Στροφή στην καθημερινότητα κάνει το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ανάρτησή του στα social media, να αναφέρεται σήμερα στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως λέει, έχει καταλήξει να είναι business για λίγους. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επικρατεί αναταραχή για τα σενάρια διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτών των κομμάτων που έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας. Φωνές των ΣΥΡΙΖΑ για ενσωμάτωση του κόμματος στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για αποχώρηση από το κόμμα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτών και ανεξαρτητοποίησή τους κάνει λόγο χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών.
10: Δεν είμαστε σε υπόγειες διεργασίες με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Δεν συζητούμε με κανέναν ενεργεία βουλευτή.
11: Εγώ έχω πει, έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή της ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ
12: και τα περιουσιακά του στοιχεία.
11: Όλα.
13: Αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση. Είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο.
14: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές.
15: Κοντεύει να γίνει οι μουσικές καρέκλες. Γύρω-γύρω τρέχουμε και όπου σταματήσει η μουσική καθόμαστε σε όποια καρέκλα βρίσκουμε.
16: Πάντως.
7: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομα επιδοτήσεις, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου μια 20χρονη στο Μοναστηράκι, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία 4 ανηλίκων. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, με τον Gabriel να στοχεί στην τελευταία εκτέλεση.
0: Gabriel Magalhães παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το στέλνει και αυτό out. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, back to back, συνεχόμενη τίτλη. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain και γίνεται παντζουρνισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ο Luis Enrique, σαν μικρό παιδί, περιμένει πως και πως. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη διεθνή δημοσιογραφία και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαμε στο Παρίσι μετά και την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρσι. Και πέρσι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους δρόμους του Παρισιού και φέτος φαίνεται πως η γαλλική αστυνομία δεν μπόρεσε να επιτηρήσει εκεί την κατάσταση και να μην έχουμε αυτά τα πραγματικά εκτεταμένα επεισόδια για τα οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Φελίδης. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την δεύτερη συνεχή κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες νεαρών, κυρίως

0: Μεγάλος. 57 ναι. Είναι αστυνομική.
1: Ναι. 8... Και βλέπω πως ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο κύριος Λοράν Νουνιέζ, λέει πως 8 από αυτούς τους τραυματίες που
0: είναι και σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Νοσηλεύονται σε
0: βεβαίως,
1: σοβαρή κατάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι στα επεισόδια συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι ενδεχομένως.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: μεγάλος αριθμός.
0: Καταρχήν ήταν πολλές χιλιάδες αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τις ταραχές, έχοντας και το περσινό προηγούμενο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πέρσι είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και όχι μόνο στο Παρίσι. Έτσι, μιλάμε για επεισόδια που έλαβαν χώρα σε
0: όλη τη Γαλλία. Διακόπηκαν υπηρεσίες, δρομολόγια λεωφορείων, τρένων, σιδηροδρόμων στην πρωτεύουσα τη Γαλλική. Τώρα έχουμε 780 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 450 να μετατρέπονται σε συλλήψεις.
1: Ναι, αυξήθηκαν οι αριθμοί αυτοί.
0: Αυξήθηκαν,
1: είναι τα νεότερα στοιχεία
0: είναι
1: που μας δίνεις εσύ τώρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα, τώρα είναι η δεύτερη πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας. Ναι. Σήμερα το απόγευμα υποτίθεται ότι θα παρελάσουν στο Σαν-Δε-Μαρ, στο πεδίο του Άρεως της Γαλλίας, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, οι τροπογιούχοι.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται περίπου ένα πλήθος 100.000 ατόμων.
1: Μπορεί να είναι και μετριοπαθής αυτή η εκτίμηση.
0: Φυσικά.
1: Γιατί μιλάμε για την πιο λαοφιλής ομάδα στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain, με εκατομμύρια οπαδούς.
0: Και μετά υποτίθεται ότι θα τους δεξιωθεί και ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ελυσίων.
1: Θα τους υποδεχθεί εκεί.
0: Τον Κιλαΐφη, τον ιδιοκτήτη της Παρί, τον προπονητή, τον Λουίς Ενρίκες και τους υπολείπους.
1: Μάλιστα. Οπότε εδώ είναι ένα μεγάλο για τη γαλλική αστυνομία, για τις γαλλικές αρχές που δεν τα πήγαν καλά χθες το βράδυ, σα ίσα το αντίθετο. Όλο το Παρίσι και άλλες αρκετές περιοχές στην περιφέρεια της Γαλλίας θύμιζαν πεδίο μάχης για αρκετές ώρες. Ένα στοίχημα να κυλήσουν όλα ομαλά. Αυτή που υποτίθεται πρέπει να είναι μια μεγάλη γιορτή για το γαλλικό ποδόσφαιρο και την Παρίσι.
0: Και παρά την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι παραπάνω μπορούν να κάνουν ή τι άλλες τακτικές μπορούν να εφαρμόσουν.
1: Πάντως, επειδή εσύ, Γιώργο μου, έχεις μια μακρά εμπειρία στις διεθνείς ειδήσεις και τη διεθνή ειδησιογραφία και στα γήπεδα όμως, γιατί είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, πράγματι. Η γαλλική αστυνομία παίρνει κάτω από τη βάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχει δομικές αδυναμίες. Δεν είναι μόνο που λέμε εμείς πολλές φορές.
0: Να σου θυμίσω πριν από δύο χρόνια
1: που έχουν γίνει τραγικά λάθη και σε πιο σοβαρές υποθέσεις.
0: Να σου θυμίσω ότι είχε γίνει στο τελικό με τη Λίβερπουλ που σχεδόν οι μισοί φιλοξενούμενοι φίλαθλοι είχαν βρεθεί παρόλο που είχαν εισιτήρια, ήταν εκτός γηπέδου διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες δυνάμεις για να γίνει αυτό που λέμε το ξεσκαρτάρισμα. Οι δύο-τρεις
1: γραμμή ασφαλείας.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ.
1: Μάλιστα. Αυτά σε σχέση με το Παρίσι και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαμε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, έχουμε νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι γίνεται?
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την έστειλε πίσω στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητάει τροποποίησης για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο θέμα αυτό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, επιπλέον επιθυμεί πολύ πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα απενεργοποίησης αυτών των ποσοτήτων. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έχουμε όμως και νεότερα από την ιρανική πλευρά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχάμεντ Μπεγκέρ Καλιμπαφ λέει ότι το Ιράν δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης εκτός αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού διασφαλίζονται. Αυτά τα είπε αφού ορκίστηκε ως επανεκλεγής πρόεδρος του Κοινοβουλίου μαζί με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και σημείωσε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού. Το μόνο μας κριτήριο είναι να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα προτού εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε αντάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Εμπραχήμ Ρεζαΐ, δηλώνει ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει και κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Μάλιστα. Οπότε, με το ρεπορτάζ το οποίο μας μεταφέρεις και την πληροφόρηση που έχουμε από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, εμφανίζονται και οι δύο πλευρές ανυποχώρητες, Γιώργο.
0: Ανυποχώρητες, αλλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται συνομιλίες.
1: Προφανώς και
0: γίνονται.
1: Ναι. Προφανώς και γίνονται.
0: Και ελπίζουμε
1: το
0: ότι
1: θέμα είναι
0: αυτό το σκοτάδι
1: θα
0: που βλέπουμε
1: κάπου,
0: είναι το σκοτάδι πριν την αυγή.
1: Μακάρι.
0: Ελπίζουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, στο στενό του Ορμούζ είχαμε δύο εξελίξεις.

0: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire ένα πέμπτο πλοίο με σημαία Γκάμπιας, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό και να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, είχαν προηγηθεί περισσότερες από 20 προειδοποίησεις προς το πλοίο, το φορτηγό αυτό, το Lion Star, πριν αμερικανικό αεροσκάφος πλήξει το μηχανοστάσιο του πλοίου με πύραυλο σε διεθνή ύδατα.
1: Μάλιστα. Και να δούμε τώρα τι γίνεται και στον Λίβανο. Εκεί υποτίθεται πως έχουμε και χειρία, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη χώρα.
0: Το Ισραήλ σήμερα έφτασε, τα Ισραηλινά στρατεύματα έφτασαν εκεί που δεν είχαν φτάσει εδώ και μισό αιώνα, σε βάθος, στο έδαφος του Λιβάνου. Σου θυμίζω ότι κατέλαβαν το κάστρο, το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, ναι, στο νότιο Λίβανο. Ένα φρούριο το οποίο είχαν προηγουμένως καταλάβει το 1982 και το είχαν διατηρήσει υπό την κατοχή τους μέχρι την αποχώρησή τους από το Λίβανο το 2000.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κατάληψη αυτού του κάστρου κοντά στην πόλη Ναμπατίγια ήρθε μετά από ημέρες έντονων μαχών και αεροπορικών επιδρομών σε κοντινά χωριά, όπου Ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν εκ του συστάδιν, θα λέγαμε, με μέλη της Χεζμπολάχ. Σε αυτή την, είναι μια ορεινή περιοχή.
1: Ναι, και αυτό το κάστρο βρίσκεται και σε ένα ύψωμα,
0: στρατηγικό σημείο, ναι, ελέγχου και της πόλης Ναμπατίγια. Παρά την ονομαστική εκεχηρία που ισχύει από τον Απρίλιο, λίγο πριν από τον επόμενο γύρο των συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να γίνει 2 και 3 Ιουνίου στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ισραηλοί προωθούνται και καταλαμβάνουν νέες περιοχές.
1: Ναι.
0: Έχουν δώσει επίσης προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν μια εβδομάδα, λέγαμε τον ποταμό Λιτάνη, που είναι στα 20 χιλιόμετρα βάθος.
1: Σωστά.
0: Τώρα λέμε για τον ποταμό Ζαχράνη,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι στα 40 χιλιόμετρα, ναι, βάθος από τα σύνορα.
1: Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρεις, διότι δείχνουν πόσο πολύ έχει προχωρήσει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών,
0: ναι,
1: και πώς δεν φαίνεται να συναντούν και κάποια σοβαρή αντίσταση για να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε να εμπλέκονται εκεί 4-5 μεραρχίες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι αντίσταση, ναι, συναντούν,
1: mm-hmm,
0: αλλά έχω την εντύπωση ότι στην αρχή λέγανε θα κάνουμε μια ζώνη ασφαλείας στον ποταμό Λιτάνη, όπου τα μέλη της Χεζμπολάχ, τα ένοπλα μέλη που βρίσκονται βορείως αυτού, δεν θα μπορούν να πλήξουν το βόρειο Ισραήλ.
1: Mm-hmm.
0: Φάνηκε όμως ότι η Χεζμπολάχ έχει την επιχειρησιακή ικανότητα να πλήττει και πίσω από τα 20 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Τώρα φτάσαμε στον ποταμό Ζαχράνη που είναι 40 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Εάν η Χεζμπολάχ διαθέτει, όπως μέχρι πριν τον πόλεμο διέθετε, πυράβλους οι οποίοι είναι μεγαλύτερου βεληνικούς, πιο πάνω από τον ποταμό Ζαχράνη είναι μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Τύρος,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: οπότε αυτό είναι θέμα, βέβαια. Ναι. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο Άξιον 24 για τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι προσπαθεί να επιτύχει η κάθε πλευρά, εξήγησε ο καθηγητής.
2: Εδώ έχουμε μια μάχη γόητρου. Και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα. Πήγε να περάσει ένα αμερικανικό διεξάμενο όπλο, σηκώθηκαν ιρανικά ντρόουν, τα οποία χτύπησαν από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί, με αποτέλεσμα οι Ιρανοί να εξαπολύσουν πύραυλο κατά του Κουβέιτ, να τον καταρρύψουν οι Αμερικανοί, όλα αυτά ενώ υπάρχει εκεχηρία. Το λέω αυτό διότι η κάθε πλευρά θέλει να δείξει στην άλλη ότι είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, δεν χαλαρώνουμε.
1: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη σήμερα επιλέγει να προτάξει αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει υποσχεθεί πως θα δώσει σε οικογένειες με παιδιά. Είναι της τάξης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η Πινελόπη Γκάλιο θα μας πει συνολικά τι αναφέρει σε αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι ένα ζήτημα, είναι η αλήθεια, που αγγίζει πολύ κόσμο. αυτή η έκτακτη ενίσχυση. Ωστόσο, να πούμε ότι στη σημερινή ανάρτηση ο Πρωθυπουργός αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στη νεολαία, αρχής γενομένης με τις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τα παιδιά πως είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός, και υπενθυμίζει μάλιστα τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην ακρίβεια, όπως είπες, αναφέρεται στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί και στην επέκταση της επιδότησης στον δίζελ ως μια ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως λέει, και αναφέρει συγκεκριμένα: αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στον δίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός Πέτρο, πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Γκάλιου. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά, μάλιστα σήμερα στην πόλη των Χανίων. Τελέστηκε και μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον θάνατό του, οπότε τελέστηκε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο εις μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, και της αδελφής του Ντόρας Μπακογιάννη, μια σεμνή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, στον Αργουλιδέ ακροτηρίο, που και βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος. Πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε παρεμβάσεις στα social media και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του κόμματος, για τις οποίες παρεμβάσεις θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Βλεπάκη. Γεια σου, Δέσποινα.
4: Ναι, το Πασόκ κάνει στροφή στην καθημερινότητα και στα κοινωνικά προβλήματα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ανάρτησή του σήμερα, να αναφέρεται στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως λέει κατέληξε business για λίγους, καθώς τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Πασόκ λέει κάθαρα, διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός, καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, αφού σε ευχαριστήσουμε βεβαίως, από το βίντεο αυτό που έχει ανεβάσει στο TikTok και στα social media γενικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια business για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.

0: ώρα ελάτε να δούμε το νέο πολιτικό τοπίο πώς διαμορφώνεται μετά και την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αυτού της Μαρίας Καριστιανού. Ανακατεύεται η τράπουλα και βεβαίως πυροδοτούνται και νέες σκληρές πολιτικές κόντρες. Έχουμε όμως σημαντικές εξελίξεις που θα τρέξουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα των συντακτών που έλεγε πως έως και 7 βουλευτές του κόμματος της Νέας Αριστεράς σκοπεύουν την προσεχή Τρίτη, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Υπήρξαν κύκλοι της Νέας Αριστεράς οι οποίοι σχολίασαν σε υψηλούς τόνους πως προκαλεί εντύπωση το πως αποφάσισαν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά εφόσον το πράξουν τη στιγμή που εφαρμόζεται απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου την οποία και υπερψήφισαν τα συγκεκριμένα στελέχη, με τους κύκλους αυτούς να σχολιάζουν επίσης πως όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα, διότι καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι πως αν αποχωρήσουν 7 βουλευτές δεν υφίσταται μετά κοινοβουλευτική ομάδα, θα κριθούν αυστηρά, καταλήγουν αυτοί οι κύκλοι της Νέας Αριστεράς από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Φαίνεται βεβαίως πως κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς έχουν λάβει μια τέτοια απόφαση. Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, όπως είναι η πληροφορία η οποία διακινείται σε δημοσιογραφικούς διαδρόμους τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, από όταν ξεκίνησε αυτή τη νέα του πολιτική διαδρομή, αυτή τη νέα του πορεία, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δεχθεί το νέο του κόμμα, το κόμμα Ελλάς, κάποιον εν ενεργεία βουλευτή. Αυτό επανέλαβε μιλώντας σήμερα στον Sky ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από τα στελέχη της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή της Φύσμα Φραγάνη.
1: Δεν είμαστε σε υπόγειες διεργασίες με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Δεν συζητούμε με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Άρα... η δική μας η προτεραιότητα είναι να συνομιλήσουμε με την κοινωνία. Εμείς δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, σε αυτήν τη βουλή που λειτουργεί σήμερα, δεν επιθυμούμε να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Είναι σαφές.
1: Επιθυμούμε να αναδιατάξουμε τον προοδευτικό χώρο από τα κάτω προς τα πάνω, μέσα από την κοινωνία. Όχι μέσα από τους βουλευτάδες.
0: Αυτά για τη Νέα Αριστερά. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις θα πυροδοτήσει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 6 Ιουνίου. Περιμένουμε να δούμε. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό πως θα συνέλθει στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, στις δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες, να έχει παραπέμψει σε εκείνη τη συνεδρίαση για τις όποιες αποφάσεις. Βεβαίως οι φωνές περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσής του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακούγονται πολύ δυνατά. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, στέλεχος του κόμματος, επανέφερε αυτή την πρότασή του μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
3: Εγώ έχω πει, έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας για την ενσωμάτωση, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι.
4: Στον κύριο Τσίπρα.
3: Όχι κατηδίαν ο καθένας.
4: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Και τα περιουσιακά του στοιχεία.
3: Όλα.
0: Αυτή είναι η μία τάση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι δυναμική έχει και πώς αυτή η δυναμική θα καταγραφεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η άλλη τάση είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασιών με άλλα κόμματα, βεβαίως και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε την Ερένα Δουρού, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Open.
5: Είναι εφεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση.
0: Και ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης βουλευτής του κόμματος, καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη, συνέστησε ψυχραιμία και η θέση του είναι πως η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πρέπει να ολοκληρώσει όπως είναι σήμερα τη θίαση.
2: Για μένα πολιτική είναι απαραθώνιος και αυτό που θέλω να συστήσω σε όλους είναι ψυχραιμία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής, γιατί υπάρχει ανάγκη και φέρνει και αποτελέσματα το κοινοβουλευτικό έργο και ο έλεγχος απέναντι σε μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολέσουμε.
6: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
2: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά? Όχι, δεν έχω μιλήσει.
6: Άρα δεν ξέρετε προθέσεις?
2: Όχι.
0: Και λάτε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων στα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ξεκινώντας με τον Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ήταν καλεσμένος εδώ στην ίδια εκπομπή, στην τηλεόραση του Sky. Τα πειρά βεβαίως σχεδόν όλων είναι κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
7: Υπάρχει ιδεολογία των εκλογών και δεν τρομάζω και δεν φοβάμαι να το πω. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι με κάποιο κόμμα δεν μπορούν να εκλεγούν, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να εκλεγούν με κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε η ιστορία θα δείξει και το μέλλον αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι υποψήφιοι.
6: Κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον.
7: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Ο Νίκος Καραθανασόπουλος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είπε τα εξής στη Φέη Μαυραγάνη.
8: Είναι νέα κόμματα τα οποία φοράνε το παλιό. Με μεταγραφές χωρίς αρχές, χωρίς τέλος. Σε λίγο θα μπερδευτούμε τα πρόσωπα, πόσα πουκάμισα έχουν αλλάξει τα ίδια πρόσωπα.
6: Τον κύριο Τσίπρα, πώς τον είδατε?
8: Μια αναπαλαίωση με ένα σύγχρονο προσωπείο. Και από αυτή την άποψη δεν έχει προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
0: Και ο Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός εξωτερικών, μιλώντας στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, έκανε λόγο για μουσικές καρέκλες.
9: Η πολιτική ζωή τον τελευταίο καιρό, γιατί άκουγα προηγουμένως και τους εκπροσώπους του κόμματος κ. Τσίπρα, κοντεύει να γίνει οι μουσικές καρέκλες. Γύρω-γύρω τρέχουμε και όπου σταματήσει η μουσική, καθόμαστε σε όποια καρέκλα βρίσκουμε.
2: Πάντως αυτό
9: στην πολιτική είναι απαράδεκτο. Και αρκετοί οι οποίοι έχουν δει την πολιτική σαν καρέκλα να κάτσουμε. Και κάνουμε γύρω-γύρω όλοι.
6: Προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο?
9: Εμείς δεν προτιμάμε κανέναν.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και από την Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Μάλιστα, μεταξύ πολλών άλλων, η κυρία Καριστιανού υποστήριξε πως ο κύριος Τσίπρας έκλεψε κάποια από τα στοιχεία, κάποιες από τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
10: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Ξύπνα! Ξύπνα!
15: Τι?
14: Ήρθε! Ένα παίξω!
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
14: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
16: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Φω.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να βρούμε την Έλενα Γαλάρη. Θα μας ενημερώσει για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που έχει να κάνει με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά τα κυκλώματα, αρκετά από τα οποία είχαν την έδρα τους στην Κρήτη. Η Έλενα Γαλάρη με την δικαστική εξέλιξη λοιπόν της υπόθεσης. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Νωρίς τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών. Δεν μπόρεσε να πει σε ανακριτή και εισαγγελέα ότι δεν έχει συμμετοχή στο κύκλωμα. Θυμίζουμε ότι ο λογιστής μαζί με τον αδελφό του, επίσης λογιστή, κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μάλιστα, είχαν αρχηγικό ρόλο και στους είχε αποδοθεί η κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ωστόσο, μετά την απολογία τους, κρίθηκε ο ένας ότι πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή και ο άλλος ότι πρέπει να θεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μαζί με τον δεύτερο λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Να πούμε ότι τις δύο τελευταίες ημέρες η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε όπως είπαμε τα ξημερώματα της Κυριακής. Έχουν απολογηθεί συνολικά 22 κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Μόνο ο ένας εκ των 22 οδηγήθηκε στην φυλακή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο ενενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Ο οποίος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε καμία έκνομη πράξη.
9: Μάλιστα. Αυτή ήταν η υπερασπιστική του γραμμή, τα όσα υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Θα την παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή. Να είσαι καλά. Τώρα, κρατήστε και αυτή τη σημαντική εξέλιξη που έχουμε σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα έλεγε κανείς αποκτά ένα νέο πολιτικό αποτύπωμα, τουλάχιστον σε σχέση με το σκέλος της εμπλοκής κυβερνητικών βουλευτών και στελεχών. Και το λέμε αυτό γιατί χθες η Καθημερινή του Σαββάτου έφερε στο φως της δημοσιότητας το εσωτερικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό ως αθωτικό για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων όμως τον περασμένο μήνα ήρθε η ασυλία και είχε προηγουμένως δρομολογηθεί και απομάκρυνση απόκτησή τους από κυβερνητικά πόστα, όσοι κατήχαν τέτοια πόστα. Το πόρισμα το συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Είναι η ειδική επιστήμονας που έχει οριστεί από την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελία Πόπη Παπανδρέου να διερευνήσει όλες αυτές τις ομιχλώδεις υποθέσεις. Το πόρισμα αυτό παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου, ενώ η άρση ασυλίας των 11, θυμίζω, είχε γίνει από τις 22 Απριλίου. Η συζήτηση δε στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, είχε πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου. Η κυρία Τυχεροπούλου εξέτασε τις υποθέσεις για τις 6 από αυτές, τις 6 από τις 11, στην έκθεσή της αποκλεί κατηγορηματικά να έχει προκύψει οποιαδήποτε ζημιά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τις υπόλοιπες 5, το πόρισμά της σημειώνει πως αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Εφόσον το πόρισμα Τυχεροπούλου είναι αυτό το οποίο περιγράφεται από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, προκύπτουν και κάποια εύλογα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ημερομηνίες. Και το λέμε αυτό γιατί η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήρθε στις 22 Απριλίου, όμως το πόρισμα ζητήθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου στις 28 Απριλίου. Εύλογα αναρωτιέται κανείς γιατί το σχετικό πόρισμα δεν ζητήθη πριν σταλεί δικογραφία στη Βουλή νωρίτερα και γιατί το πόρισμα, ενώ βρισκόταν ήδη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξαναλέω, από τις 18 Μαΐου, δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική στις 21 Μαΐου και το μάθαμε με αυτή τη σημαντική χρονική καθυστέρηση. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα απαντηθούν. Τίθενται όμως στο δημόσιο διάλογο ήδη και τροφοδοτούν, αν θέλετε, και την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση κυρίως ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι χαρακτηριστική η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στο Άξιον 24 ο κύριος Γαϊτάνης με τον κύριο Μιχαηλίδη, ο κύριος Στάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για να πάρουμε μια γεύση.
6: Μιλάμε αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση υποκινούμενη από
11: θα
6: τη Νέα Δημοκρατία,
11: αυτό.
6: όπως λέγατε ανερυθρίαστα.
11: Και λέμε,
6: αυτό συζητάμε.
11: Συνεχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Ναι.
6: Λέτε λοιπόν, ψέματα.
11: Πρέπει να... Με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Γιατί δεν αφήσατε να εξελιχθεί η προκαταρκτική για την περίπτωση Αβγενάκη Βορύδη. Και τα αφήσατε και παραγράφηκαν.
6: Πήγαν 78 άνθρωποι και κατέθεσαν.
11: Εντάξει.
9: Τους ίδιους υψηλούς τόνους θα διακρίνεται και στο ηχητικό που ακολουθεί. Είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο καλεσμένοι σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ.
12: Αυτή είναι η επίσημη θέση. Αυτή
13: τοποθετήσει του κόμματό σα όταν έλεγε ότι είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα υποδήλωση. Όταν έβγαινε ο αρχηγό σα και γέλαγε στο TikTok και έλεγε ότι αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
12: Είδατε ότι χθε συνελήφθανε 100 άτομα. Λέτε σοβαρά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δηλαδή φωνάζει ο κλέφτη για να φοβηθεί ο νοικοκύρη.
13: Όχι.
12: Δεν υπάρχει ένα μηχανισμό προπαγάνδα που πάει να βαφτίσει ότι το πόρισμα τη Χεροπούλου του αθώνει ενώ απλά. Τι έκανε η εισαγγελία και προς τιμή.
13: Ξεπεράστε τη μανία.
12: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία υβρίζουν.
9: Μένουμε στην Κρήτη και λέω μένουμε στην Κρήτη διότι η Κρήτη είναι, αν θέλετε, η μήτρα αυτού του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη αντιμετωπίζουν πολύ αυξημένες μεταναστευτικές ροές τις τελευταίες ημέρες, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλείται να διαχειριστεί το νησί. Για τα νεότερα στοιχεία τα οποία προκύπτουν θα μας ενημερώσει η Μέρη Σκανδάλη σε σχέση με τις ροές. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Εντοπίστηκαν λοιπόν το πρωί άλλοι 42 μετανάστες. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίκο και Μπαρμπούντα. Οι δισοθέτες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιερεάπετρας. Εκεί αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους. Τώρα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι μία από τις πολλές καραβιές μεταναστών που έχουν φτάσει αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη. Καθώς να σου πω ότι έχουν φτάσει πάνω από 1000 μετανάστες, στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες.
9: Μάλιστα. Τώρα σε ένα άλλο θέμα και σε μια απάτη για την οποία μας εφιστά την προσοχή η ελληνική αστυνομία. Τι ακριβώς αφορά αυτή η απάτη, Μέρη?
14: Ναι, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο γίνεται παράνομη χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων Κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, ενώ στο τέλος αναγράφεται και ως δίθεν υπογράφων. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συγκεκριμένα η διεύθυνση είναι και pic.astynomia.gov.gr, και φέρει ως θέμα εισβολή κυβερνοεγκλήματος. Στο περιεχόμενό του αναφέρεται ψευδώς ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας έχει εντοπίσει δήθεν κυβερνοαπειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη, ενώ γίνεται επίκληση στην ελληνική αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς προκειμένου να προσδοθεί ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα.
9: Μάλιστα. Σαν πολλές απάτες να έχουν μαζευτεί το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις ψηφιακές κλήσεις από κάμερες σε όσους οδηγούς παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο Νίκος Μαλιαράκης. Θα μας τα παρουσιάσει ευθύς αμέσως. Γεια σου, Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι. Το ψηφιακό λοιπόν σύστημα καταγραφής παραβάσεων έχει τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή από τα τέλη Μαρτίου και ήδη έχουμε τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η αστυνομία, έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για κάθε είδους παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για παραβάσεις οι οποίες καταγράφονται τόσο από τις κάμερες που έχει τοποθετήσει η ΟΣΥ σε λεωφορεία και καταγράφουν την παραβίαση των λεωφοριολωρίδων, αλλά και από τις έξυπνες κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν τοποθετηθεί σε επικίνδυνα σημεία του λεκανοπεδίου και καταγράφουν όλων των ειδών τις παραβάσεις, από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, του ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση ζώνης και κράνους, μέχρι και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα, γιατί πολλοί από τους οδηγούς που έλαβαν τις κλήσεις στο κινητό τους τηλέφωνο, συγκεκριμένα συνολικά 420, είναι μεγάλος ο αριθμός, έχουν υποβάλει ενστάσεις, από τις οποίες όμως έχουν γίνει αποδεκτές μόλις οι 52.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κάμερες και τον εξυγχρονισμό του συστήματος από την ελληνική κυβέρνηση, έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα με τον διαγωνισμό για την τοποθέτηση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο τον τρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπήρξε η ακύρωση του διαγωνισμού πριν από μερικές ημέρες. Θα τη διαβάσατε την είδηση, και αυτό γιατί είχαν ήδη κατατεθεί προσφυγές από τις εταιρείες που καλούνταν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε το Υπουργείο πήρε την απόφαση να ακυρώσει, να αναβάλει για μια εβδομάδα, όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπαστεργίου. Κατέβηκε η προηγούμενη προκήρυξη λόγω αυτών των ενστάσεων που είχαν κατατεθεί, και υπάρχει η δέσμευση του κ. Παπαστεργίου πως μέσα μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός με στόχο να τοποθετηθούν οι κάμερες που δεν αφορούν μόνο την Αθήνα, αφορούν και τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως αφού τοποθετηθούν αυτές οι κάμερες θα υπάρξει περαιτέρω εκπαίκταση του συγκεκριμένου έργου. Όμως εδώ φαίνεται, και αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, πως και λόγω των προσφυγών που γίνονται σε κρίσιμα έργα και λόγω του γεγονότος πως παρά τα όσα έχει πει δημοσίως η κυβέρνηση έχουν αργήσει πολύ να πάρουν μπρος αυτοί οι διαγωνισμοί, θα έχουμε μια καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει και με την τοποθέτηση αυτών των καμερών και τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος, το οποίο ευελπιστούμε πως θα βάλει μια τάξη στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Ακούμε τον Κίμωνα Λογοθέτη, είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτές τις καθυστερήσεις που έχουμε και στην τοποθέτηση των καμερών και στη λειτουργία του συστήματος. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς.
16: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα μπαίνανε στους δρόμους με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι θα ολοκληρωνόταν το σύστημα. Έχουν μπει οι 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις χίλιες, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
9: Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο να δούμε και άλλες ειδήσεις. Είχαμε στην Πάτρα τη σύλληψη τριών ατόμων από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης που έχει να κάνει με την παράνομη οπλοκατοχή. Υπήρξαν και κάποιες σχετικές αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Η Κάτια έχει όλο το ρεπορτάζ. Ακούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που αναρτούσε σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα διαφορών τύπων. Το πρωί της Παρασκευής η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος τον εντόπισαν να βγαίνει από το σπίτι της στην Πάτρα. Εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο κινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη. Προσθέθηκαν και άλλες φόρες που χρησιμοποιούσε. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 5 κυνηγητικά όπλα και καραμπίνες εκτός. Κάποια από τα οποία δεν είχαν άδειες, παστά, μαχαίρια, σουγιάδες, σιδερογροθιές, τέιζερ, πάνω από 300 αυτοκίνητα και άλλοι σιδερογυλαίκο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τίμω να σα πω ακόμα δύο άτομα, καθώς δύο από τους καραμπίνες που σα προανέφερα και βρέθηκαν κατά τις έρευνες είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στα ονόματά τους.
9: Μάλιστα. Και από αυτές τις συλλήψεις στην Πάτρα, σε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε, τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.
17: Ναι, τα ξημερώματα της Παρασκευής λοιπόν, λίγο μετά τις 4.30, η ομάδα 4 νεαρών, 2 αγόρια 14 και 16 ετών και 2 κορίτσια 17 και 18 ετών, επιτέθηκαν σε 20χρονη συνοδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τα πόδια προς τα Πετράλωνα. Αστυνομικοί της Δίας τους εντόπισαν στην Ιερά Οδό λίγη ώρα αργότερα, όπου και τους συνέλαβαν για ληστεία κατά συναυτουργία. Τα δύο ανήλικα αγόρια μαζί με ακόμα δύο συνεργούς τους είχαν συλληφθεί και στις 21 Πέμπτου για ληστεία με μαχαίρια σε υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτη. Τότε είχαν αρπάξει ένα κινητό εδώ και το ποσό περίπου των 700 ευρώ και μάλιστα οι αστυνομικοί τότε τους είχαν καταδιώξει μέχρι να τους περάσουν οι χειροπέδες.
9: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κάτια, καλή συνέχεια. Τώρα στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όπου και βρέθηκε. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν δείξει κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο να αποχωρήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από τον νοσοκομείο. Φύγαμε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα ζητάει ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Συνεχίζεται η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο για πολιτική καμένης γης, μιλά ο Πρωθυπουργός από τη Βηρυτό. Champions League, δεύτερη συνεχής κατάκτηση για την Paris Saint-Germain και επεισόδια στο Παρίσι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη ακούτε την Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τη δείχνουν με καθαρή διαφορά πρώτο κόμμα στη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD δημόσια υποστηρίζει την ανάγκη για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα. Η ψηλόβαθμη τετραμελής αντιπροσωπεία του κόμματος θα μεταβεί την εβδομάδα που μας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να πάρει μέρος στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Κρεμλίνο, φιλοδοξούντας να έχει και συνάντηση ίσως και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως φέτος, στο ετήσιο αυτό φόρουμ θα πάρουν μέρος και Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως θα μας πει τώρα η διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του κόμματος που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανική Βουλή και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, προσωπικό στοίχημα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, κορυφαία στελέχη της AfD έλαβαν προσωπικές προσκλήσεις από τον Πούτιν. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, Στέφεν Κοτρέ, τον επικεφαλής της AfD Σαξονίας, Γέρκ Ούρμπαν, τον εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή, Μάρκους Φρονμάιερ, και τον αμφιλεγόμενο ευρωβουλευτή Πέτρ Μπίστον. Όπως δήλωσε ο Μπίστον στην Bild, θέλω να μεταφέρω προσωπικά στον Πούτιν, εκ μέρους της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το μήνυμα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα ζητά η AfD οικονομική προσέγγιση με τη Ρωσία και, όπως λέει ο Μπίστον, έχω δεσμευθεί για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων. Ως ευρωβουλευτής από το Μόναχο, θέλω τόσο οι Siemens όσο και η BMW να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά στη Ρωσία. Μαζί με τους βουλευτές της AfD αναμένονται στη Ρωσία όμως και εκπρόσωποι γερμανικών επιχειρήσεων μετά από χρόνια απουσίας. Ενώ σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό συμμετέχει και η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Zeitung. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
19: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Το μεσαιωνικό αυτό κάστρο των Σταυροφόρων βρίσκεται σε μια υψηλή κόρυφο γραμμή περίπου 15 χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα-ισραηλινά σύνορα. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, η κατάληψη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ισραηλινό στρατό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ και έκανε λόγο για μια πολιτική καμένης γης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
21: Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Σίμπα και την κοιλάδα Wadi Σλούκι βορείως του ποταμού Λιτάνη και εξέδωσε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ, με τη σημαία των καταδρομών Γκολάνη να κυματίζει σε αυτό κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο νότιο Λίβανο και ο IDF εξέδωσε εντολή μαζικής εκένωσης των χωριών και κομοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνη, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σήμερα το πρωί βορείως του ποταμού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ. Οι τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν πολεμικό κλίμα και στο βόρειο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, απαγορεύονται και πάλι συναθρήσεις στις πόλεις Ναχαρία, Τσφάτ, Άκο και Καρμιέλ μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόουν της Χεσμπολάχ. Σήμερα το πρωί η Ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έως το τέλος Ιουλίου θα κληθούν άλλοι 280.000 έφεδροι.
9: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια είναι εδώ μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Μεγάλος τελικός χθες στην Βουδαπέστη, με την Paris Saint-Germain να πανηγυρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κατάκτηση του Champions League. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση απέναντι στην Arsenal. Συγγνώμη, στα πέναλτι η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε με 4-3. Έδειχνε, προηγήθηκε η Arsenal και έδειχνε ικανή να κρατήσει το σκορ, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια.
9: Είναι αυτό που λέμε, την πήγε το μάτς στην Arsenal.
22: Ναι,
9: δηλαδή,
22: γιατί προηγήθηκε νωρίς. Πολύ νωρίς και έκανε μετά το παιχνίδι που ήθελε να κάνει. Βρήκε βέβαια την ισοφάριση η Παρί και στη συνέχεια είχε και φάσεις και στο φινάλε του αγώνα να πάρει το τρόπαιο. Το πήρε στα πέναλτι και κάει και το Παρί. Αν και έχω την αίσθηση ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε. Και να το παίρνει η Άρσεναλ.
9: Ό,τι και γινόταν.
22: Ναι, αυτό θα γινόταν. Εντός συνόρων είχαμε τους...
9: Πριν πάμε εντός συνόρων, ναι, να ακούσουμε πάλι το ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει. Είναι από την Κοσμοτέ TV, η περιγραφή είναι του Μιχάλη Τσόχου. Θα ακούσετε το τελευταίο πέναλτι της βραδιάς. Αστόχησε ο Γκάμπριελ για λογαριασμό της Άρσεναλ. Μοιραίος βέβαια ήταν, πολύ ωραία η εικόνα με τον ποδοσφαιριστή, τον Βραζιλιάνο της Paris Saint-Germain, που τον είχε πάρει αγκαλιά για να τον παρηγορήσει. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Θα ακούσετε βεβαίως και τη στιγμή της απονομής, ξαναλέω, περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου.
23: Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το στέλνει και αυτό σάουτ. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, back to back, συνεχόμενοι τίτλοι. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain και γίνεται παντζουρλισμός από την Μπακέ. Σαν μικρό παιδί περιμένει πως και πως. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Παρί Σεζερμέν, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
9: Μάλιστα, αυτά έγιναν χθες το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τώρα εντός συνόρων τι έχουμε?
22: Είχαμε μπάσκετ χθες με τον Παναθηναϊκό νωρίς στην Πηλαία να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 102-94 να παίρνει την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Στη συνέχεια το έκανε και ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, 95-68 στα Λιώσια. Αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε η παρουσία του Φλιώνη, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε χάσει τον πατέρα του και τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Ναι. Οι συμπαίκτες του, οι αντίπαλοι. Ανθρώπινες στιγμές.
9: Χάρη στο αυτά, κουράγιο, ναι, του παιδιού.
22: Γύρισε, ανέβηκε Θεσσαλονίκη και γύρισε να παίξει και να ξανανέβει
9: στο Θεσσαλονίκη.
22: Είχαμε και πόλο με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού 17-12. 3-0 νίκες. 40η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος. 14η στη σειρά. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά, δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη, η μεταγραφή του φουνταριστού του Ολυμπιακού, του Δημήτρη Νικολαίδη, διεθνής φουνταριστός. Ακόμη μια πολύ καλή κίνηση για το πόλο του Παναθηναϊκού. Και σήμερα έχουμε στις 7.30 τον τρίτο τελικό στις γυναίκες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη από μία νίκη κάθε ομάδα.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγο μας, η Λιάνα Κουτσουπή. Γεια σου, Λιάνα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα, ενώ περιμένουμε και όμβρους και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της χώρας, αλλά και στα βόρεια του νομού στην Αττική κατά το απόγευμα. Τώρα, για αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
9: Καλοκαιράκι.
2: Είναι έθριος ο καιρός, απλά συνεχίζεται αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε στα ορεινά της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Τερεάς τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια. Νοτιάδες επιμένουν στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ και δυτική άνεμη στο Ιόνιο. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 30-31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη ομοίως 29-30. Οι συνθήκες αυτές συνεχίζονται και την Τρίτη. Θα περιοριστούν τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και την Κεντρική Στερεά. Κατά τα άλλα όμως ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία σημειώνει μια μικρή άνοδο από αύριο. Τοπικά θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία.
9: Πολύ ευχαριστώ αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα.
2: Καλά.
9: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα.
6: Η ώρα είναι 3. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέλνει.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα, 9.30, θα βρίσκομαι

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

αλλάξω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM. Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: Καπέλα FM. Η ώρα είναι 10.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

0: Αδριάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

0: Πλατεία FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.